δεν θυμάμαι πια. Ερνέστο τον ελέγαμε ή Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασα. Αν χάθηκε στο Μέτς ή στο Πορτορίκο.

αν βρω το φως σβηστό, το σπίτι μας κλειστό, θα ξέρω πως δεν περιμένεις. Και μοναχός εγώ, σκυφτός και απελπισμένος, εδώ σ' αυτή την πολιτεία, και με τη σκέψη

στο σπίτι απ' έξω κάθε νύχτα θα γυρνώ. Κι ας ξέρω πως δεν περιμένεις. Στο κάτω-κάτω κάπως πρέπει να πληρώσω για να γλιτώσω από τις τύψεις. Αχ πόσο θα ήθελα μόνο μια στιγμή στην αγκαλιά σου να με κρύψεις.

μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

0: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
1: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση η δική σου.
2: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
3: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
4: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
3: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
4: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το e-nuts.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. e-nuts.gr, e-nuts.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ.
1: Εάν οι πωλήσεις, τα ρούχα και η μόδα είναι το πάθος σου, τότε βρήκες το εργασιακό σου σπίτι. Έλα να εργαστείς σαν store ή σαν assistant store manager στο απόλυτο fashion brand και να ξεδιπλώσεις το ταλέντο σου παρέχοντας προτάσεις για την άρτια λειτουργία του καταστήματος ευθύνης σου στην Κεφαλονιά. Μην αργείς και στείλε μας το βιογραφικό σου σημείωμα στο cvcontact@axf.gr.
2: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
1: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Εργοστολίου. Τηλέφωνο 2671-23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.
4: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. 20 ευκαιρία.

0: Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, Οτέ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
0: Η ώρα στο Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 8. Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
3: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
5: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κύφισο από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Κόκκινο Μήλο σε Γάλεο στην Κηφισία στον άξονα Μαρού σε Βελόκηπη, στην Αθήνα από Χαϊδάριο Καραμαγκά στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Συγκρού και του Καρέα. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Μεταμόρφωση και στις εξόδους για Λαμία. Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα, εκτίμησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε διορία μιας εβδομάδας στη Τεχεράνη προκειμένου να αποδεχθεί μια συμφωνία, διαμηνύοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης στρατιωτικών επιχειρήσεων. Σήμερα αναμένεται να παραδώσει το Ιράν την απάντησή του στους μεσολαβητές, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το CNN. Υποχωρούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ για πιθανή συμφωνία με το Ιράν. Το Brent διαμορφώνεται αυτή την ώρα λίγο πάνω από τα 101 δολάρια το βαρελί. Συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν τις τελευταίες ώρες στα νότια και τα ανατολικά της χώρας. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Συνεδρία στις 11 η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Στο επίκεντρο της ομιλίας του Πρωθυπουργού αναμένεται να βρεθεί η συνταγματική αναθεώρηση. Πρόθεσμια για να απολογηθούν τη Δευτέρα ζήτησαν και έλαβαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 21 ετών αγοριού στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Η γυναίκα, η οποία ήταν παρούσα στη φωνική επίθεση, κατηγορείται για απλή συνεργεία. Περισσότερα στο ενικός.gr.
4: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
6: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό... Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Η Βαλένθια κέρδισε με 91-87 τον Παναθηναϊκό στον τρίτο αγώνα των play-off για την Ευρωλίγκα και μείωσε σε 2-1 τη σειρά. Αύριο και πάλι στην Αθήνα θα αναμετρηθούν οι δύο ομάδες με την πρόκριση να κρίνεται στις 3 νίκες. Περισσότερα στο philathlos.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Αραιή συννεφιά σε ολόκληρη τη χώρα με τοπικές βροχές στα ορεινά. Ανεμινότιοι έως 7 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ζία. Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
1: Πού πέρασες?
0: Στο μεταπτυχιακό.
1: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα?
0: Τσιλ μαμά, πήρα υποτροφία. Hellenic Energy.
2: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Ετήσεις έως 18 Μαΐου.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Είδες πως σε ξεκινάω σήμερα, έτσι?
1: Τι να κάνεις?
0: Βέβαια,
1: και εσύ.
0: Αλλιώς περίμενες ότι θα ξεκινούσαμε κι εγώ. Αλλιώς περίμενα. Αλλά τι να κάνουμε, θα ξεκινήσουμε με την ενάτη του Μπετόβεν. Γιατί αυτή η εκπομπή έχει ποιότητα.
1: Επάνω απ' όλα, ποιότητα. Ποιότητα.
0: Ακριβώς.
1: Έχει.
0: Η περίφημη λοιπόν ενάτη συμφωνία του Μπετόβεν έκανε πρεμιέρα σαν σήμερα το 1824.
1: Ναι, αλήθεια, ε. Τίποτα ισπανικό μήπως δεν έχει στο μυαλό σου να
0: όχι,
1: βάλεις?
0: Όχι, έχουμε πάει τώρα πιο κεντρικά στην Ευρώπη.
1: Α, δεν θες από εκεί, δηλαδή δεν θέλει σήμερα να...
0: Δεν θέλω σήμερα, ισπανικά δεν θέλω.
1: Δεν θες καθόλου ισπανικά.
0: Τόντος Λος Πέμπλος, δεν θέλω.
1: Με το δίκιο σου, με το δίκιο σου, Ιωσήφ μου, για την τάξη. Καλά. Έχασε ο Παναθηναϊκός από τη Βαλένθια. Εγώ δεν το περίμενα, το λέω.
0: Εγώ το περίμενα.
1: Εσύ το έχεις πει. Εγώ θα πω την αλήθεια και λέω την αλήθεια. Όταν εγώ του λέω αποκλείται ο Παναθηναϊκός, ότι πάει κάνει το 3-0 για πλάκα. Κράτα μικρό καλάθι, μου λέγε ο Ιωσήφ, γιατί μου λέει δεν μπορείς να νικάς, να μην έχει μία νίκη τώρα, να μην κάνει μία νίκη
0: η
1: Βαλένθια.
0: Είναι πάρα πολύ καλή ομάδα η Βαλένθια. Είναι πάρα πολύ καλή ομάδα.
1: Βεβαίως, μην ακούω αυτά και άλλοι ήταν τα 2-1 τα περισσότερα παιχνίδια, αλλά κάποιοι περάσανε με 3-0 για πλάκα.
0: Κάτσε,
1: έτσι,
0: παιδί μου τώρα. Εδώ έχουμε βάλει την ενάτη του Μπετόβεν.
1: Την ενάτη τώρα, 3-0.
0: Είναι
1: έτσι,
0: η οβίστη χαρά του Φρίντριχ Σίλερ.
1: Ναι, φανταστικό.
0: Είναι η ποίηση που πάντα ήθελε να μελοποιήσει ο Μπετόβεν. Και τελικά τα κατάφερε και έμεινε στην ιστορία ως ένα από τα κορυφαία έργα κλασικής μουσικής. Έτσι, για να ευτυχήσουμε κι εμείς λίγο με την οβίστη χαρά.
2: Ευτυχείτε, Έλληνες! Να. Ευτυχείτε!
0: Μέσα στην ευτυχία είμαστε! Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε και μία έρευνα, γιατί αυτή η εκπομπή έχει και την επιστημονική της στήλη, όπου θα καταλάβετε πόσο πολύ ευτυχισμένοι είναι οι Έλληνες.
1: Ιδίως όταν πάνε στη λαϊκή για στο σούπερ μάρκετ και βάζουν μεζίνη, εκεί να δεις ευτυχία και χαμόγελα.
0: Και το κυριότερο, όταν κυκλοφορούν στους δρόμους και κολλάνε για ώρες ολόκληρες. Η κυρία Αμαλία Κάτζου περιχαρεί σήμερα, δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο, τέλος πάντων.
1: Όχι, δεν χάρηκα καθόλου και το ξέρεις
0: τώρα. Στο ένα μικρόφωνο.
1: Εντάξει, λίγο στεναχωρημένος για την τάξη τώρα. Μεταξύ μας την Παρασκευή θα το πάει να το πάρει ο Παναθηναϊκός και τελειώνει το θέμα.
0: Μη λες μεγάλες κουβέντες.
1: Εγώ το πιστεύω, δεν το λέω έτσι.
0: Okay.
1: Ο Ιωσήφ Καλαμαράκης.
0: Λάσκαρης Αγοραστός στην επιμέλεια του ήχου, Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200, studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Τι να κάνουμε που λες, κορίτσι μου, έτσι είναι ο αθλητισμός, δεν μπορείς να κερδίζεις πάντα. Χθες η Βαλένθια πραγματικά ήταν πολύ καλύτερη. Μάλλον ήταν πολύ κακός ο Παναθηναϊκός.
1: Νομίζω αυτό. Και μάλλον και κουρασμένος ίσως, γιατί τα είχε δώσει όλα στα δύο προηγούμενα παιχνίδια. Εντάξει, είχε παίξει καταπληκτικό μπάσκετ.
0: Κουρασμένος δεν ξέρω. Ήταν πνευματικά ανέτοιμος, δεν υπήρχε καμία συγκέντρωση, υπήρχε μια νευρικότητα. Λάθη συνεχόμενα.
1: Γίνονται αυτά.
0: Αστοχία τρομερή. Έδωσε ψυχολογία στη Βαλένθια, η οποία έβαλε τα πρώτα σουτ. Πήρε λοιπόν ψυχολογία η ισπανική ομάδα και μετά έφτασε τη διαφορά μέχρι και στους 20 πόντους.
1: Ναι, ναι, κάπου το είδα, εγώ δεν το βλέπω.
0: Παραλίγο όμως το τέλος. Να το κλέψει το παιχνίδι.
1: Ναι, βεβαίως, να το γυρίσει.
0: Παραλίγο. Ναι. Βέβαια θα ήταν αδικία.
1: Καλά, αδικία, εξαδικία, γιατί
0: δεν ήταν καλύτερος. Δηλαδή,
1: χθες
0: δεν έπρεπε να κερδίσει.
1: Εντάξει.
0: Παρ' όλα αυτά, υπήρχαν πιθανότητες στο τέλος. Δεν ήρθαν. Πάμε τώρα για την Παρασκευή.
1: Έτσι. Που είναι ότι ουσιαστικά σαν τελικός για το Παναθηναϊκό, ρε παιδί μου. Αυτό θα πω εγώ. Και ο Κώστας λέει και ο παππούς χάρηκε. Ποιος παππούς? Ο παππούς χάρηκε, ο παππούς που έχασε ο Παναθηναϊκός. Όχι, δεν θέλω τέτοια. Δεν θέλω
0: σίγουρα.
1: Τέτοια.
0: Και ο παππούς θα χάρηκε, είναι γνωστός. Είναι σεσημασμένος και ο παππούς.
3: Και ο παππούς!
0: Πάμε λοιπόν την Παρασκευή για να δούμε τι θα γίνει.
1: Άντε,
0: αλλά χθες είχαμε και ημιτελικό Champions League.
1: Εγώ να σου πω κάτι, επειδή ξέρεις ότι κοιμήθηκα αργά, ξέρεις τους λόγους εσύ. Λοιπόν, κάποια στιγμή γυρίζω στο Μέγκα, νομίζω το παίζε. Κάποιο πάντω.
0: Ναι.
1: Καλά, το λέω. Και έβλεπα 2-3 φάσεις και μετά κόλλησα. Λέω, κοίτα να δεις που εγώ δεν
0: μάθω. Είναι ωραίο άθλημα. Δηλαδή αυτό που παίζουν εκεί σε αυτή τη διοργάνωση στο Champions League.
1: Ναι, με αυτήν την έννοια.
0: Καμία σχέση με αυτό που βλέπουμε εμείς εδώ.
1: Δηλαδή κόλλησα για ένα δεκάλεπτο.
0: Είναι ωραίο.
1: Ένα δεκάλεπτο κόλλησα.
0: Bayern Paris Saint-Germain 1-1. Οι Παριζιάνοι πήραν την πρόκριση για τον τελικό του Champions League. Είναι πρωταθλητές Ευρώπης έτσι κι αλλιώς. Θα αντιμετωπίσουν την Arsenal στις 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη. Έτσι για να έχετε και αθλητική ενημέρωση από αυτήν εδώ την εκπομπή. Ο καιρός, αρχίσαν οι ζέστες, το νιώθουμε σήμερα, καταλαβαίνεις τη διαφορά βγαίνοντας έξω. Μάλλον πρέπει να αρχίσουμε να φοράμε τα κοντομάνικα, όσοι δεν το έχουμε κάνει δηλαδή μέχρι τώρα.
1: Πάμε για 30 το Σαββατοκυριακό, πάμε για 30 και 34. 35, κοντά 33-34 μέσα στην εβδομάδα την επόμενη, γιατί μετά μέχρι την Τετάρτη, Πέμπτη, γιατί θα έχουμε και ζέστη, 35 βαθμούς και 34. Είναι πολύ ζέστη για Μάιο μήνα. Μετά θα έχουμε και λίγες λασποβροχές και αφρικανική σκόνη. Ένα ωραίο κοκτέιλ, παιδιά. Ζέστη με λάσπη, βροχή, αφρικανική σκόνη. Δεν μπορούμε να πάρουμε ανάσα.
0: Καλημέρα και στο Αρμενάκι. Μήπως λέει θα μπορούσαμε να αφιερώσουμε το τραγούδι «Μη του μιλάτε» του παιδιού σε κάποια ψυχούλα. Δεν ξέρω σε ποιον αναφέρεται.
1: Ούτε εγώ.
0: Δώσε μας κάποιες διευκρινήσεις, γιατί δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Ναι. Καλή σου ημέρα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα και στον Κώστα. Ο Κώστας θεωρεί ότι υπάρχει σχέδιο. Ότι η χθεσινή ήττα ήταν προσχεδιασμένη για συγκεκριμένους λόγους. Να σε καλά, Κώστα, με έκανες να χαμογελάσω. Καλημέρα και στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάθε πρωί, λέει, εργάζομαι με soundtrack τις γάργαρες φωνούλες σας. Να σε καλά που μας αντέχεις. Και η Γεωργία Αμαλία μου λέει, μην το τσικλάς και πολύ πρωί-πρωί με τα ισπανικά, γιατί θα ακούσεις το τέλος γαλλικά αντί για ισπανικά. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, ούτε μία στο εκατομμύριο.
1: Δεν είναι τόσο, έχει επίπεδο αυτό το παιδί, δεν είναι αυτό. Εντάξει, βέβαια, λίγο όταν τσαντίζεται, το βάζει καμιά φωνή, λίγο κοκκινίζει, γίνεται έτσι, σαν ναι, τον μπαρμπούνι. Σαν τον μπαρμπούνι γίνεται. Παίρνει και αυτό το ύφος έτσι, ότι τώρα με τσάντισε, είπε βλακεία. Αλλά μέχρι εκεί δεν είναι. Και όσες φορές έχουμε έτσι, που είναι σπάνιο, αλλά να έχουμε έτσι. Δηλαδή να είμαι εγώ λίγο φορτισμένη, λίγο αυτό και να την πω, είναι του πεντάλεπτου, ούτε καν δηλαδή. Οπότε δεν έχω τέτοια θέματα. Εξάλλου δείχνει κατανόηση ο Ιωσήφ, αυτό πρέπει να το πω.
0: Καλημέρα και στον Κοντζίλα, καλημέρα και στον Παλιάτσο, ο οποίος λέει πραγματικά δεν θέλω να σε πικάρω, μου λέει πρωί-πρωί, αλλά ως Ολυμπιακός δεν θέλω τον Παναθηναϊκό στην έδρα του στο Final Four.
1: Κατανόητο, εντάξει.
0: Καλημέρα και στην υποθητή, στην Σαντορίνη, να είσαι καλά, και στον Νίκο το Σάνση. Κάθε μέρα, λέει, με βία επεισόδια, ατυχήματα της νύχτας, ξυπνάμε.
1: Ναι.
0: Είναι αλήθεια ότι έχουμε πάρα πολλά περιστατικά τον τελευταίο καιρό.
1: Να σε ρωτήσω, ξέρεις τι είναι το φαινόμενο παράδοξο της γκρινιάς?
0: Παράδοξο της γκρινιάς?
1: Ναι, ναι.
0: Όχι, δεν γνωρίζω.
1: Δεν το ξέρεις?
0: Όχι.
1: Βγήκανε τώρα μελέτες, έρευνες για το παράδοξο της γκρινιάς.
0: Ναι,
1: από το Ινστιτούτο, λέει, ψυχικής υγιεινής στο νοσοκομείο Τάδε της Καλιφόρνια. Τώρα δεν μπορώ να το διαβάσω όλο. Λοιπόν, δεν το ξέρεις?
0: Όχι, για πες μου.
1: Ξέρεις τι είναι το παράδοξο της γκρινιάς? Η μουρμούρα στη σχέση.
0: Α,
1: και λέει πώς θα τη σταματήσετε.
0: Να σταματήσει τη μουρμούρα.
1: Στη σχέση, ναι.
0: Και δει την κρεμά του μουρμούρα.
1: Κάνανε ολόκληρες μελέτες, παιδιά.
0: Παιδί μου, δεν υπάρχει γιατρία.
1: Παιδί μου, σου λέω εδώ πέρα, τώρα το διαβάζω. Μου ήρθε, ξέρεις, πέταξε φλασάκι. Και λέω, τι είναι αυτό το όσο. Πώς τον Ιωσήφ. Λέει, δε, εκδηλώνεται, λέει, πιο πολύ, λέει, το βράδυ. Παρακαλώ. Λοιπόν, και μην μου λες τι να κάνω, και εγώ θα κάνω ό,τι θέλω. Και έτσι, λέει, δημιουργείται αυτό, η μουρμούρα κτλ. Ξέρεις, λέει, πώς μπορεί να το αντιμετωπίσεις αυτό?
0: Για πες μου, είμαι πολύ περίεργος να μάθω.
1: Ναι. Λοιπόν, να αναγνωρίζετε το θέμα και να το συζητάτε. Το κάνεις εσύ?
0: Όχι.
1: Το κάνετε?
0: Όχι.
1: Τότε.
0: Λέω, έχει πάντα δίκιο και τελειώσαμε.
1: Ναι, να μοιραστείτε συνειδητά το νοητικό και συναισθηματικό φορτίο. Το κάνετε?
0: Να μοιράζομαι το φορτίο?
1: Ναι.
0: Βεβαίως.
1: Και αν βρίσκεστε στη θέση του δέκτη των αιτημάτων, δηλαδή εσύ που δέχεσαι τη μουρμούρα, να αναλάβετε την ευθύνη και να συμμετέχετε ενεργά στη μουρμούρα.
0: Για καλό βγήκε αυτή η έρευνα τώρα πρωί-πρωί.
1: Λέγεται ο ειδικός σε θέματα σχέσεων Τζον Γκότμαν.
0: Άμα το έχει πει ο Γκότμαν, παιδιά, μας έσωσε τώρα πρωί-πρωί. Όσοι ακούνε, ο ανδρικός πληθυσμός δηλαδή, τώρα
1: λέγεται,
0: είναι πάρα πολύ χαρούμενοι.
1: Μουρμούρα στη σχέση, δηλαδή παράδοξο της γκρίνιας. Να κάνετε αυτό που λέει ο Γκότμαν.
0: Καλά, το παράδοξο το ξέραμε.
1: Ναι.
0: Αυτό που λέει ο Γκότμαν είναι, δεν το γνωρίζαμε, αλλά τέλος πάντων.
1: Σου μουρμούρε, παιδί μου, κάνω μουρμούρα στο Γιάννη. Πρέπει να αναγνωρίσει και να το συζητήσει.
0: Καλά, εσύ κάνεις μουρμούρα σε όλο τον κόσμο, αλλά μην το κάνουμε και θέμα.
1: Να μοιραστεί συνειδητά το νοητικό και συναισθηματικό φορτίο αυτής της μουρμούρας.
0: Γιάννη, ετοιμάσου. Ετοιμάσου, σε έκαψε ο Γκότμαν, Γιάννη.
1: Και αν βρίσκεται στη θέση του δέκτη των ετοιμάτων, δηλαδή αυτό δέχεται τη μουρμούρα, δηλαδή ο Γιάννη, να αναλάβει την ευθύνη και να συμμετέχει ενεργά στη μουρμούρα.
0: Να ξέρει, Γιάννη, ο Γκότμαν. Μας έχει βάλει στην έρευνα μέσα, σε έχει στοχοποιήσει. Εσύ θα πληρώσεις για όλα τώρα. Υπάρχει και επιστημονική ανάλυση.
1: Βεβαίως. Για τη μουρμούρα.
0: Αχ, τι ακούμε πρωί-πρωί. Θα έχουμε κι άλλα στις επιστημονικής στήλης για τη συνέχεια. Καθώς σας είπαμε, υπάρχει έρευνα που έχει κυκλοφορήσει για τα επίπεδα στρες στον πληθυσμό σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Ωραία.
0: Νομίζω ότι μπορείτε να τα φανταστείτε. Για να ξεκινήσουμε όμως από τις εξελίξεις που έχουμε στο μέτωπο του πολέμου, που είναι αυτό που μας καίει περισσότερο. Εκεί πέρα ο Ντόναλντ Τραμπ για άλλη μια φορά εμφανίζεται αισιόδοξος ότι το τέλος του πολέμου είναι πάρα πολύ κοντά.
1: Ναι.
0: Έτσι λέει ο ίδιος.
1: Μην τα χειράνε, τον ειρωνεύεται εδώ μεταξύ. Δεν μπορώ να καταλάβω. Βέβαια, λέει, υπάρχει ένα κείμενο 14 σημείων που προσπαθούν πάνω σε αυτό το κείμενο μνημόνιο για πυρηνικά κυρώσεις και ναυσιπλοεία. Και πάνω σε αυτό το μνημόνιο, το 14 σημείο, συζητούν οι δύο πλευρές. Άντε και ευχόμαστε να τα βρουν. Αλήθεια, ευχόμαστε, γιατί το λέω για τις οικονομικές συνέπειες, έτσι.
0: Δίνει λοιπόν μια νέα διορία στο Ιράν, μια εβδομάδα για να έχουμε μια τελική συμφωνία. Από την άλλη υπάρχουν άλλες πληροφορίες που λένε ότι το Ιράν ετοιμάζεται να απαντήσει σήμερα. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, οι αγορές έχουν υποδεχθεί θετικά αυτό το νέο κύκλο διαπραγματεύσεων και γι' αυτό το λόγο κινούνται πτωτικά και οι τιμές του πετρελαίου.
1: Κινούνταν πτωτικά και πολύ σωστά το είπες, γιατί πριν μπούμε στο στούντιο, πραγματικά το πετρέλαιο κινούνταν πτωτικά, όμως τώρα ανεβαίνει προς τα 102 δολάρια το βαρέλι.
0: Αλλά τι 102.
1: Α,
0: εδώ
1: ναι!
0: Τώρα είμαστε στα 126.
1: Όχι, εγώ ήθελα να
0: και
1: πω.
0: Στα 116.
1: Τώρα μπήκα για να σου πω ακριβώς και βλέπω πράσινο, λέω Παναγία. Ενώ που μιλούσαμε μέσα ήταν πτώση. Καταλαβαίνετε, εντάξει, υπάρχει μια αναταραχή και ωραία ατμόσφαιρα εκεί στις ενεργειακές αγορές.
0: Τα 102, παιδί μου, είναι χαρά σε Ευαγγέλια.
1: Ναι, παιδί.
0: Μετά από αυτό που έχουμε ζήσει το τελευταίο διάστημα.
1: Εδώ μιλάγαμε για βαρέλι 150 δολάρια.
0: Ακριβώς.
1: Και 200 και τώρα 101. Τώρα τι να μας κάνει και τα 102 τώρα. Αυτά τα παίζουμε στα δάχτυλα εμείς. Δεν έχουμε ανάγκη τέτοια.
0: Κρατάνε λοιπόν μία στάση αναμονής και οι αγορές και οι τιμές στην ενέργεια. Κινούνται σε αυτά τα επίπεδα που, όπως είπε η Αμαλία. Η ανησυχία όμως εμάς εδώ κυριεύει. Λοιπόν, οι τιμές στα καύσιμα είναι ψηλά, είδαμε το 2-10 χθες. Ο κόσμος περιορίζει τις μετακινήσεις του και βάζει λιγότερες ποσότητες.
1: Αυτό θα έλεγα, 20 ευρώ έβαζα, 20 ευρώ βάζω και όπου φτάσει. Δεν μπορώ να βάλω παραπάνω. Αυτό, περιορίζει τις μετακινήσεις βέβαια. Γιατί τι να κάνει και παίρνει παραπάνω, λέει. Χρησιμοποιεί περισσότερο το μέσα μαζικής μεταφοράς. Καλό είναι αυτό. Αν αναβαθμιστούν και τα μέσα μαζικής μεταφοράς και υπάρξουν παραπάνω δρομολόγια και δεν υπάρξουν καθυστερήσεις κλπ.
0: Και από την άλλη επανέρχεται για άλλη μια φορά το θέμα με τα μέτρα στήριξης, δηλαδή έχουμε μέχρι τώρα τις επιδοτήσεις με το Fuel Pass για την αμόλυβδη, με την επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο κίνησης και η συζήτηση η οποία σέρνεται εδώ και πάρα πολύ καιρό σχετικά με την μείωση στον ειδικό φορό κατανάλωσης.
1: Ναι.
0: Είναι μια συζήτηση που μέχρι τώρα επί της ουσίας δεν έχει φέρει αποτελέσματα, καθώς η κυβέρνηση επιμένει να λέει ότι η μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης θα είχε μικρότερα ωφέλη για τους πολίτες από ό,τι έχουν τα μέτρα στήριξης που έχουν ήδη ληφθεί. Ακούμε όμως και πολλούς οικονομολόγους και ανθρώπους της αγοράς οι οποίοι επιμένουν και λένε ότι με αυτά τα μέτρα τα ωφέλη τελικά είναι μικρότερα για τους πολίτες, ότι θέλει μόνιμα μέτρα και όχι προσωρινά μέτρα. Ακούσαμε και τον κύριο Λιαργκόβα προχθές που επιμένει σε μείωση των έμεσων φόρων. Εγώ άκουσα χθες και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, σε τηλεοπτική του συνέντευξη, ο οποίος επέμεινε και είπε ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, γιατί λέει πρώτον θα πρέπει να απαντήσουμε ποιος θα πληρώσει το κόστος από το έλλειμμα το οποίο θα υπάρξει από τα δημόσια έσοδα, τα οποία υπολογίζονται περίπου στα 4 δισεκατομμύρια το χρόνο από τους συγκεκριμένους φόρους στα καύσιμα.
1: Εντάξει, είναι ένα μεγάλο ποσό έτσι που μπαίνει στο ταμείο του κράτους. Οπότε κάπου πρέπει να το εξοικονομήσεις. Δεν μπορείς να το κάνεις έτσι. Αυτό λέει ουσιαστικά, αυτό λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
0: Το ένα είναι αυτό και το άλλο είναι αυτό που είπαμε μόλις νωρίτερα, δηλαδή ότι τα μέτρα τα οποία έχουν ήδη μπει σε ισχύ από την κυβέρνηση, οι επιδοτήσεις δηλαδή σε αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης, έχουν μεγαλύτερα ωφέλη για τους πολίτες από οποιαδήποτε μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Take... Και μέσα σε όλο αυτό το τοπίο έρχεται και η είδηση από τη Θεσσαλονίκη για την Ryanair, η οποία αποσύρει τη βάση της από την πόλη.
1: Ακριβώς, που έχει δημιουργήσει προβληματισμό στους τοπικούς φορείς και στους τουριστικούς φορείς, καταλαβαίνετε. Γιατί σου λέει κάτι τέτοιο θα πλήξει στον τουρισμό. Υπήρξε μια διευρυμένη σύσκεψη χθες και με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, παρουσία του Δήμου και του Δημάρχου. Θα γίνει συνέντευξη, θα κάνει συνέντευξη τύπου την Παρασκευή η Ryanair, νομίζω, στην Αθήνα. Νομίζω, δεν είμαι πολύ βέβαια, αλλά θα την κάνει. Να δούμε για ποιο λόγο. Θεωρώ ότι όμως είναι όλη αυτή η κίνηση είναι απότοκος του πολέμου στη Μέση Ανατολή και της εκτείναξης των τιμών των καυσίμων. Αρχίζουν τα πρώτα σύννεφα στον τουρισμό λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα έσοδα ή οτιδήποτε άλλο, εγώ δεν θέλω να προτρέχω. Αλλά φαίνεται ότι κάτι αρχίζει να πληγώνει την πολύ καλή θετική εικόνα που είχαμε το προηγούμενο διάστημα όσον αφορά τον τουρισμό.
0: Σύμφωνα με όσα λένε από την πλευρά της εταιρείας, το κλείσιμο της βάσης στη Θεσσαλονίκη συνεπάγεται όχι πλήρη διακοπή, αλλά σίγουρα περικοπές στα απευθείας, στα υφιστάμενα δρομολόγια.
1: Σε κάποια δρομολόγια, ναι.
0: Αφήνει ανοιχτό η εταιρεία το ενδεχόμενο να επιστρέψει από το Μάρτιο του 2027, ενώ υπάρχουν και άλλα σενάρια τα οποία λένε ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να μεταφέρει τη βάση της σε γειτονική χώρα.
1: Είναι όλα λιγότερα και τα αεροπορικά τέλη, ίσως, έτσι, τα τέλη αεροδρόμια, πώς τα λένε, δεν τα ξέρω και καλά, όλα αυτά.
0: Είναι ένα πλήγμα πάντως και είναι. Σίγουρα υπάρχει μεγάλη ανησυχία και για τον τουρισμό.
1: Βέβαια, το είπα.
0: Εκεί όπου ήδη τα πράγματα
1: δεν πάνε πολύ καλά.
0: Είναι ανησυχητικά, δηλαδή οι άνθρωποι του τουρισμού εκφράζουν την αγωνία τους γιατί βλέπουν ότι υπάρχει ένα κλίμα μουδιασμένο, όπως θα ακούσουμε και στο ηχητικό που είναι από το χθεσινό δελτίο του Μέγκα.
4: Θα λέγαμε ότι αυτή τη στιγμή υπήρξε μία κάμψη περίπου 30% στο ρυθμό με τον οποίο λαμβάναμε τις κρατήσεις και αυτό αποτυπώνεται στα τουριστικά δεδομένα της χώρας.
5: Αυτή τη στιγμή έχουμε μία υστέρηση 5-8% σε εισερχόμενες αφήξεις σε σύγκριση με το 2025. Υπάρχει ανησυχία σαφώς. Από την άλλη, όλες οι διαθέσιμες θέσεις είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουν στα συστήματα, άρα δεν έχουμε ακυρώσεις.
6: Είναι ξεκάθαρο ότι είναι μία σεζόν πάρα πολύ δύσκολη και καθημερινά παλεύουμε να δούμε τι μπορεί να αλλάξει αυτή.
7: Τα καύσιμα έχουν αυξηθεί πάρα πολύ και αυτή τη στιγμή το μόνο που κάνουμε είναι να απορροφούμε όλο αυτό μέχρι ότου γίνει κάτι ή αντέξουμε ή θα πρέπει από κάπου να καλυφθεί αυτό το κόστος.
1: Λογικό είναι και οι άνθρωποι να ακυρώνουν και οι ξένοι με αυτό το κλίμα που έχει δημιουργηθεί, με την ανασφάλεια, βεβαίως με το οικονομικό αντίκτυπο του πολέμου, που δεν πλήττει μόνο την Ελλάδα και την οικονομία της Ελλάδας, αλλά πλήττει τις οικονομίες όλων των χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο. Αν και η Αθήνα, παιδιά, από τουρισμό, μιλάω για την πόλη, δεν υπάρχει αυτό. Εγώ, δηλαδή, επειδή κατεβαίνω στο κέντρο πλέον, βλέπεις μόνο τουρίστες. Δεν υπάρχει αυτό, πραγματικά. Παρ' όλα αυτά, τα πρώτα χτυπάνε καμπανάκια οι άνθρωποι του τουρισμού. Λογικό είναι. Σου λένε να συνεχιστεί ο πόλεμος, ακριβίνουν και άλλο τα καύσιμα. Μετανιώνονται πτήσεις. Ο άλλος δεν έχει την οικονομική δυνατότητα. Ακριβαίνουν τα πάντα. Και κάποιοι θα ακυρώσουν ή κάποιοι θα πάνε σε μικρότερο αριθμό διανυκτερεύσεων. Και θα χαλάνε και θα χαλούν και λιγότερα. Άρα θα είναι,
0: είναι και οι αυξήσεις στα αεροπορικά εισιτήρια.
1: Βέβαια,
0: βλέπουμε
1: βέβαια
0: και αεροπορικές να κλείνουν. Ήδη έχει κλείσει μια αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία λειτουργούσε 30 χρόνια. Τώρα με αυτή την κρίση λοιπόν έβαλε λουκέτο. Υπάρχουν φόβοι και για λουκέτα σε μικρότερες εταιρείες, αλλά ταυτόχρονα και για ακυρώσεις, ματαιώσεις μάλλον, πτήσεων που λειτουργούν εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Ας ελπίσουμε να επιτευχθεί αυτή η πολυπόθητη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, έτσι, να αρχίσει να αποκατασταθεί σταδιακά η ενεργειακή ηρεμία και κανονικότητα, γιατί πραγματικά οι συνέπειες ήδη είναι πάρα πολύ σοβαρές.
0: Καλημέρα και στον Θωμά. Να πάρετε, λέει, και κανένα τιμολόγιο σε αγορές από ποτά. Εκεί να δείτε ειδικό φόρο κατανάλωσης. Για παράδειγμα, λέει, γνωστή βότκα ως προϊόν κάνει 7 ευρώ και ο ειδικός φόρος είναι άλλα 7. Και αυτό, λέει, πολλαπλασιάζεται με τον ΦΠΑ. Καλημέρα και στον Θωμά.
1: Δήμο, δεν τα πάμε καλά. Καλαμάρι, επειδή καταλαβαίνω ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Άκουμε. Κανονίζουμε, την τσιμεντώνουμε, τη ρίχνουμε κάπου στο Σαρονικό και παίρνουμε τίλ τον κροκόδιλο να έρθει να την φάει. Έτσι θα φανεί ατύχημα και δεν θα έχουμε και κανένα πρόβλημα. Θα γλιτώσουν τα δικά μας αυτιά και εσύ θα είσαι με την Κασιανή. Αυτό λέει, καλημέρα σας από Σαλόνικα. Μπράβο, ρε Δήμο. Να
0: καλημέρα,
1: είσαι καλά,
0: καλημέρα,
1: μου.
0: Δήμο. Καλημέρα και στη Δέσποινα, η οποία ρωτάει για την πλατφόρμα για κοινωνικό τουρισμό για την τρίτη ομάδα συνταξιούχων.
1: Νομίζω να το δούμε. Μέσα στις επόμενες μέρες, δεν έχω ενημέρωση για το πότε. Δέσποινα, θα σε ενημερώσουμε και θα ενημερώσουμε και τους ακροατές μας. Δεν έχει ανοίξει ακόμα για την τρίτη ομάδα.
0: Φόρτσα Παοκάρα, καλημέρα. Εμείς δεν είπαμε ότι συμφωνούμε με αυτό το οποίο είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είπαμε τι απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εάν δεν θέλεις να αναφέρουμε καν την απάντησή του, είδες να συμφωνούμε εμείς κάπου. Δηλαδή και κάπου να βάζουμε το μυαλό μας να δουλεύει σύμφωνα με αυτά τα οποία ακούμε. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
8: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
9: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
10: Μισό.
9: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
10: Μισό.
9: Πάλι μισό.
10: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
9: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
11: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
13: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
14: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
12: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
15: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
16: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
17: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
18: Πού είναι,
19: τώρα εδώ ήτανε.
18: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
20: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα.
21: Είναι Κεφαλονιά 89,2.
22: Παύλαργοστόλη.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα ipavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Η Παύλα Αργοστόλη. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999.
21: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
23: .gr.
24: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8.
2: Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Σε Κύφισο, Κηφισίας και Αττική Οδό τα σημαντικότερα προβλήματα. Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα, εκτίμησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Έδωσε διορία μιας εβδομάδας στη Τεχεράνη προκειμένου να αποδεχθεί μια συμφωνία. Σήμερα αναμένεται να παραδώσει το Ιράν την απάντησή του στους μεσολαβητές, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το CNN. Υποχωρούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ. Το Brent διαμορφώνεται αυτήν την ώρα στα 102 δολάρια το βαρελί. Συνεδρίασε στις 11 η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Περισσότερα στο real.gr.
19: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
4: Πολύ αυξημένη στον Κύφισο από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Κοκκινομήλαιο σε Γάλεο στην Κηφισία, στον άξονα Μάρους Αμπελόκηπη, στην Αθηνών από Χαϊδάριο Σκαραμαγκά, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων Κατεχάκη Βουλιαγμένης Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Μεταμόρφωση, από Γέρακα έως Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Στην Παλίνη η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: Επιστροφή μετά από τους τίτλους των ειδήσεων. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παράσκο. Καλή δύναμη και σήμερα στο χωράφι. Καλημέρα φίλε.
1: Πάντως αυτό με τον Παράσκο, ρε παιδί μου, που κάθε πρωί, ό,τι και τι, πρωί εκεί στο χωράφι του.
0: Ακριβώς.
1: Βλέπεις οι άνθρωποι αυτοί που ασχολούνται με την αγροτιά, με την αγροτική παραγωγή, τι τραβάνε, πόσο δύσκολο είναι για αυτούς. Δεν είναι ένα εύκολο επάγγελμα.
0: Με όλες τις καιρικές συνθήκες.
1: Και νέο παλικάρι, και μπράβο στον Παράσκο, και μπράβο. Δεν πιστεύω να θύμωσες.
0: Για ποιο πράγμα?
1: Που σου χάλασα στην αρχή τη σκαλέτα.
0: Όχι, παιδί μου.
1: Αφού γιατί είπα την έρευνα του Γκότμαν.
0: Καλημέρα, Δήμο. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και στον Γιώργο, ο οποίος αναφέρεται και στον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
1: Είμαι μεναγάκι εγώ.
0: Στον καφέ.
1: Α, νόμιζα το άλλο,
0: και
1: Γιώργο.
0: Και λέει 3,5 ευρώ συν ΦΠΑ για κάθε κιλό εισαγωγής καφέ από το 2017. Και το πληρώνουμε ακόμα. Σημείωση.
1: Ναι,
0: τότε η χρηματιστηριακή αξία του καφέ ήταν 3 φορές πιο κάτω. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Ο ΔΕΗ του Ροφελάς έχει και φέτος την ενέργεια της ΔΕΗ. Για πέμπτη συνέχεια χρονιά, η ΔΕΗ στηρίζει τη σπουδαία γιορτή του ποδηλάτου. 120 αθλητές από 20 επαγγελματικές ομάδες, ανάμεσά τους και η Εθνική Ομάδα Ποδηλασίας, θα διανύσουν σε 5 ημέρες 863,8 χιλιόμετρα, περνώντας από 44 δήμους και διασχίζοντας διαδρομές μοναδικής ομορφιάς της Ελλάδας. Από τις 6 ως τις 10 Μαΐου, με εφετηρία Τα Ιωάννινα και τερματισμό την Αθήνα, η καρδιά της Ελλάδας θα κινείται ποδηλατικά με την ενέργεια της ΔΕΗ. Περισσότερα στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης ελλάσπαυλατουρ.gr.
0: Καλημέρα και στον Μιχάλη στην ΕΘΕΛ, ο οποίος συγκινήθηκε ιδιαίτερα με την έρευνα που ανέφερες και τον κύριο Γκότμαν. Καλημέρα και στον Κώστα. Κώστα, το αναφέραμε στη χθεσινή εκπομπή αυτό που γράφει στο μήνυμά σου, ότι το Ιράκ κάνει εκπτώσεις.
1: Βέβαια.
0: Ανακοίνωσε ότι όποιος τολμηρός περάσει τα στενά του Ορμούς και πάει στη Βασόρα για να πάρει πετρέλαιο από το Ιράκ θα έχει έκπτωση $33 το βαρέλι. Τι να κάνουν και οι Ιρακινοί, είδαν και από είδαν και άρχισαν τις εκπτώσεις γιατί κάπου πρέπει να πουλήσουν το πετρέλαιό τους. Τώρα είχαμε ένα περιστατικό, μου έλεγες, με ένα μοναχό.
1: Ναι.
0: Στην Ουρανούπολη.
1: Ναι, ναι.
0: Εκεί στη Χαλκιδική.
1: Δόκιμος μοναχός, λέει.
0: Δόκιμος μοναχός από τη Σερβία.
1: Ναι. Αισθάνθηκε, λέει, αδιαθεσία. Με αποτέλεσμα να. Και πήγε να το ΕΚΑΜ, να το μεταφέρει στο κοντινό νοσοκομείο. Και τι έκανε εκείνος? Άνοιξε κάποια στιγμή την πόρτα του ασθενοφόρου και πήδηξε έξω. Ξαφνικά βλέπουν οι άνθρωποι που οδηγούσαν το ασθενοφόρο τον μοναχό, τον δόκιμο μοναχό. Δόκιμο μοναχό να ανοίγει την πόρτα. Το καταλαβαίνεις αυτό?
0: Δηλαδή μου λέει, αυτό είναι από τη Σερβία. Ήταν δόκιμος μοναχός εκεί, τώρα πήγε στο Άγιο Όρος.
1: Για άγνωστο λόγο, λέει.
0: Ένιωσε αδιαθεσία. Όλοι κατάλαβαν ότι μάλλον κάποιο καρδιακό επεισόδιο, καρδιολογικό επεισόδιο έχει υποστεί. Κάλεσαν το ασθενοφόρο. Εκείνος λέει αντιστάθηκε, δεν ήθελε να πάει.
1: Δεν θέλει, πάει στο γιατρό.
0: Δεν ήθελε, όχι.
1: Όχι.
0: Τέλος πάντων, τον έβαλαν τον άνθρωπο στο ασθενοφόρο να τον μεταφέρουν στον Πολύγυρο, εκεί στο κέντρο υγείας. Και πριν φτάσουν, λέει, άνοιξε τις πόρτες, έλυσε τη ζώνη, άνοιξε τις πόρτες και πήδηξε.
1: Και βρέθηκε στην άσφαλτο, βεβαίως, τραυματίστηκε βαριά. Δεν ήθελε όμως να ξαναμπεί στον ασθενοφόρο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, απίστευτα. Τι να πω, ρε παιδί μου. Ναι, τέλος πάντων.
0: Μακάρι να έχει καλή εξέλιξη η υγεία του. Αλλά είναι από αυτά τα παλαβά που ακούς καθημερινά. Δηλαδή, ο άνθρωπος να έχει πέσει κάτω, να έχει σχεδόν λιποθυμήσει. Να τον βάζουν στο ασθενοφόρο και μετά να ξυπνάει σαν το Σούπερμαν, να λύνει τις ζώνες και να πετάγεται έξω να πηδάει.
1: Σκέψου για τους ανθρώπους, αν υπήρχε αυτοκίνητο που ερχόταν και όταν έβλεπε στην άσφαλτο, να κοίτεται.
0: Εντάξει, συνελήφθησαν και οι διασώστες.
1: Ναι, και γίνεται, λέει, και δε.
0: Ναι.
1: Τι φταίνει οι άνθρωποι τώρα?
0: Βέβαια, που... δόθηκε προφορική εντολή και αφέθηκαν ελεύθεροι.
1: Μα αν είναι δυνατόν
0: οι άνθρωποι,
1: τώρα.
0: Αλλά στην αρχή του συνέλαβαν.
1: Άβυσσο ηχητικό ανθρώπου. Άβυσσος.
0: Καλημέρα και στον Μιχάλη στα Χανιά, στην Κρήτη. Να είσαι καλά, φίλε. Εκεί που φυσικά έχουμε την τραγωδία αυτή με την εκτέλεση ενός παιδιού. Θα τα πούμε και στη συνέχεια από τον 54χρονο. Εγώ πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Όση θλίψη και να υπάρχει, όσο πόνος και να υπάρχει σε έναν πατέρα που έχει χάσει το παιδί του, πώς μπορεί να πάρει ικανοποίηση αφαιρώντας τη ζωή ενός παιδιού? Δηλαδή, αυτό πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Πάντως, νομίζω ότι ήταν από ό,τι και από τις μαρτυρίες ανθρώπων που ήταν κοντά στην οικογένεια κτλ., ότι το είχε βάλει σκοπό της ζωής του. Να αφαιρέσει τη ζωή του ανθρώπου που θεωρούσε ότι είναι υπεύθυνος για το θάνατο του παιδιού του. Δεν είναι έτσι όμως. Δεν είναι έτσι και πολλοί μιλούν. Το φοβούνται βεντέτα,
0: βέβαια φοβούνται βεντέτα. Εν τω μεταξύ ήταν πολλές οι φορές που είχε απειλήσει
1: ναι,
0: τη ζωή.
1: Ναι, βέβαια, είχε κάνει και μήνυση
0: αυτού του παιδιού. Υπήρξε και απόπειρα το 2024 με πυροβολισμό. Υπήρχαν ασφαλιστικά μέτρα. τα οποία είχε παραβιάσει πάρα πολλές φορές ο 54χρονος, γιατί δεν έπρεπε να του πλησιάζει σε απόσταση 100 μέτρων. Ήταν ένα έγκλημα που όλοι περίμεναν ότι θα συμβεί. Από την άλλη σου λέω και πάλι, καταλαβαίνω τον πόνο ενός πατέρα μιας μητέρας που έχει χάσει το παιδί του τόσο άδικα σε ένα τροχαίο δυστύχημα. Από την άλλη, το ήθελε και το άλλο το παιδί το οποίο οδηγούσε να υπάρχει αυτή η κατάληξη? Και πώς αφαιρεί τη ζωή σε ένα παιδί? Ακούσαμε ότι το πυροβόλησε 5 με 6 φορές και στη συνέχεια υπάρχει και μαρτυρία. Υπάρχει μαρτυρία που λέει ότι κλωτσούσε το άψυχο σώμα του. Δηλαδή, τι άνθρωποι είναι αυτοί? Τι ικανοποίηση δηλαδή μπορεί να νιώθει τώρα αυτός ο άνθρωπος ότι σκότωσε ένα νέο παιδί?
1: Τι να σου πω.
0: Και βέβαια είναι πάρα πολλά τα ερωτηματικά σχετικά και με το γεγονός ότι ενώ υπήρχαν οι προηγούμενες απόπειρες, υπήρχε απειλή για τη ζωή δηλαδή αυτού του παιδιού, πώς δεν είχαν ληφθεί άλλα μέτρα? Πώς τον είχε αφήσει λοιπόν
1: και είναι
0: η αστυνομία
1: αυτό που λες,
0: να κυκλοφορεί και να είναι και οπλισμένος? Μετά λέει το προηγούμενο επεισόδιο του είχε αφαιρεθεί η άδεια που είχε για κυνηγετικό όπλο, αλλά όπως καταλαβαίνεις στην Κρήτη τα όπλα εκεί τα βρίσκουν ό,τι ώρα θέλουν και όπου θέλουν. Άκουσα χθες και την κυρία Δημογλίδου, την εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας, που λέει ότι μόνο με απόφαση της δικαιοσύνης θα μπορούσε να παρακολουθείται ο δράστης. Λέει ότι είχε συλληφθεί την προηγούμενη φορά μετά την επίθεση και όταν είχε παραβιάσει τα ασφαλιστικά μέτρα, αλλά στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερο.
1: Ναι, αλλά τώρα αφέθηκε ελεύθερος και φέρει στη ζωή ενός παιδιού. Άρα κάτι δεν έχει πάει σωστά σε όλο αυτό. Πέρα από αυτό που λέει, εκτός από αυτό που λέει ο Σύφ, ότι ο καθένας εκεί έχει 2-3-4 όπλα και τα έχει και πάνω του, και παρόλο όλα αυτά που έγινε στα Βορίζια, που ήταν συγκλονιστικό όλο αυτό που ζήσαμε εκεί, τι έγινε? Άρα μια τρύπα στο νερό έχει γίνει εκεί κάτω.
0: Ούτε αφοπλισμός όπως
1: αυτό
0: είχαμε ακούσει όλο το προηγούμενο
1: ούτε
0: διάστημα.
1: Ούτε εντατική έλεγχη και μέτρα ασφαλείας και πούντα.
0: Είναι κρίμα πραγματικά ένα νέο παιδί να χάνει και αυτό τόσο άδικα τη ζωή του, όπως φυσικά και το άλλο το παιδί, το 17χρονο, πριν από 3 χρόνια σε ένα τροχαίο δυστύχημα. Και γι' αυτό βέβαια να πούμε ότι 3 χρόνια μετά
1: δεν έχει
0: προχωρήσει δικαστικά η υπόθεση. Τρία ολόκληρα χρόνια μετά.
1: Τι κάνουμε όχι εμείς. 3 ολόκληρα χρόνια δεν έχει γίνει δική.
0: Και λέει η πλευρά των συγγενών του δράστη ότι ήταν ένας από τους λόγους που προχώρησε σε αυτή την ενέργεια. Γιατί δεν ένιωθε ότι βρίσκει δικαίωση, ότι δεν προχωράει δικαστικά η υπόθεση. Βέβαια, αυτό δεν μπορεί να δικαιολογήσει σε καμία περίπτωση την πράξη του. Αλλά είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα πρέπει να εξεταστούν. Γιατί καθυστέρησε λοιπόν 3 ολόκληρα χρόνια μία υπόθεση για ένα τροχαίο δυστύχημα να προχωρήσει? Συν το γεγονός λοιπόν ότι ενώ υπήρχαν όλα τα σημάδια για την κατάληξη αυτής της υπόθεσης, δεν είχαν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα. Ήρθε η ώρα μου. Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται δίπλα μου εδώ στο στούντιο.
1: Έλα γόρι μου γλυκό, πέστα.
0: Περιμένω τα καλύτερα για την κίνηση σήμερα.
2: Buenos días.
0: Α, νάτα. Καλά αρχίσαμε. Έλα παιδί μου, buenos días.
2: Ουρές χιλιομέτρων στον Κεφισό, στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Στο κόκκινο η άνοδο στον Αρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφία στο κέντρο της Αθήνας. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στη σταδίου Πατησίων Μάρνη Πειραιώς στην Ομόνια και στο ρεύμα προς Αθήνα τη Συγκρού από τη Νέα Σμύρνη. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στα δύο ρεύματα της Μεσογείων σε Χαλάνδρη Χολαργό. Δυσκολίες σημειώνονται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα, στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Άλυμο μέχρι τις Τζιφιές και στο ύψος του Φαλήρου. Πάμε και στην Αττική Οδό και έχουμε καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Γράτσιας, γράτσιας. Ευχαριστούμε Παναγιώτη.
2: Μια ταπεινή ισπανική καλημέρα ήταν αρκετή. Τα άλλα δεν χρειάζονται.
0: Σε φτιάξω εγώ.
1: Έχεις αγαπημένο βιβλίο που δεν σταματάς να προτείνεις? Ήρθε στιγμή να το αναδείξεις. Τα βραβεία βιβλίου Public 2026 ξεκίνησαν. Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τα βιβλία που ξεχώρισες την περασμένη χρονιά. Μυθιστορήματα, ποιήση, παιδικά, ακόμα και audiobooks. Οι σελίδες που σε εμπνέουν αξίζουν την ψήφο σου.
0: Καλημέρα στον Real Blogger. Με ωραία θέματα λέει αρχίσατε πρωί-πρωί. Καλόγερος, Κρήτη, πιο ευχάριστα πεθαίνεις. Τι να κάνουμε αγαπητέ φίλε, αυτή είναι η επικαιρότητα. Τι να κάνουμε.
1: Και ο Σπύρος την κόλλα πες σε όλους τους Ισπανόφωνους να μην χαθούν. Τέλος του μήνα έχει τάπας.
0: Θα κεράσουμε τάπας. Μαζί μας και σήμερα ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters που συνδυάζει μοναδικά την τεχνολογία με το design και την βιωσιμότητα. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, απλά με το πάτημα ενός κουμπιού απολαμβάνεται απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος, κρύο, ακόμα και ζεστό. Είναι σαν να έχετε την προσωπική σας πηγή νερού στην κουζίνα σας, με νερό πιο φρέσκο και πιο ποιοτικό, ακόμα και από το εμφιαλωμένο. Έτσι βάζετε οριστικό τέλος στα πλαστικά μπουκάλια μίας χρήσης. Φροντίστε την οικογένειά σας και το περιβάλλον. Επιλέξτε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Τι περιμένετε, καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.
3: Real FM.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
8: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
7: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
8: Εννοείται, αγάπη μου.
7: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
8: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
7: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
8: Ξέρω εγώ τι θες μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
9: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
10: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
11: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
10: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
11: Και οι επιστροφές?
10: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
11: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
10: Φυσικά. Μα πού πας?
11: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
10: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
14: Εύχομαι να είσαι είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
15: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
16: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
17: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
18: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
17: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Αμαλία, έχεις να μας πεις τουλάχιστον κάτι ευχάριστο στα Χριστικά της ημέρας?
1: Δεν είναι ευχάριστο, θα
0: δεν
1: πω.
0: Είναι
1: και αυτό απόρρια των συνεπειών του πολέμου στη Μέση Ανατολή και των αναταράξεων στην ενεργειακή αγορά που προκαλεί αλυσιδωτές συνέπειες. Το κόστος των υλικών κατασκευής, ξέρετε πόσο έχει αυξηθεί το τελευταίο τρίμηνο, περίπου τρίμηνο, το 25,3%. 25,3%. Τι σημαίνει αυτό, γιατί επέλεξαν από αυτή την είδηση? Πολύ απλά γιατί εδώ με τον Ιωσήφ πάρα πολλές φορές έχουμε αναφερθεί στο στεγαστικό πρόβλημα, στην εκτείναξη των ενοικίων. Έτσι, ότι πλέον ένα διάρρη. Ένα δωμάτιο είναι το διάρρη, έτσι. Ένα δωμάτιο είναι το διάρρη. Δεν βρίσκεις κάτω από 600-700 ευρώ στην καλύτερη των περιπτώσεων. Και μιλάμε και για σε φοιτητού πόλεις όπως είναι η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα. Ακόμα και οι καρσονιέρες έχουν αυτά τα χρήματα. Την ίδια στιγμή, όσο ανεβαίνουν τελικά κατασκευής, εκτινάσονται και τιμές αγοράς. Δηλαδή, δεν φτάνει που ο κόσμος έτσι κι αλλιώς είναι πολύ δύσκολο και άπιαστο όνειρο πλέον να αποκτήσει τη δική του στέγη. Γιατί να πάρει ένα δάνειο, τι δάνειο θα πάρει? Θα πρέπει να έχει και ο ίδιος χρήματα. Ποια είναι η δόση? Πολύ ψηλά τα επιτόκια κτλ. Όταν θα αυξάνεται και το κόστος κατασκευής, άρα και τιμές αγοράς, καταλαβαίνεις ότι γίνεται ακόμα πιο δύσκολο το να αγοράσει κάποιος ένα σπίτι. Τι λένε οι κατασκευαστές? Λένε πολύ απλά ότι έχουν βρεθεί καθημερινά με νέους, βρίσκονται με νέους πιο ακριβούς καταλόγους στα υλικά κατασκευή. Άρα είναι αναγκασμένοι να αυξήσουν και αυτοί τις τιμές αγοράς. Τις τιμές πώλησης. Άρα θα δούμε υψηλότερες τιμές στο επόμενο διάστημα. Και σε μια χώρα που το στεγαστικό πρόβλημα, όπως και σε άλλες χώρες, είναι πολύ έντονο και σπίτια δεν υπάρχουν, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα, και το λένε και από την κυβέρνηση αυτό, καταλαβαίνετε τι σημαίνει η εκτείναξη στις τιμές των υλικών κατασκευής.
0: Μίλησα πρόσφατα με κατασκευαστή, ο οποίος μου έλεγε ότι πλέον το κόστος κατασκευής ανά τετραγωνικό έχει φτάσει τις 4.000 ευρώ. 4.000 ευρώ το κόστος κατασκευής για το τετραγωνικό. Ναι. Οπότε καταλαβαίνετε πού έχουμε οδηγηθεί και σε αυτό
1: το
0: τομέα.
1: Γι' αυτό το λέω. Και εκεί θα πλήξει, δηλαδή θα κάνει ακόμα, θα εντείνει το πρόβλημα το στεγαστικό, όλη αυτή η εικόνα και οι νέες αυξήσεις στα υλικά.
0: Γιατί οι αυξήσεις είναι αυτό που λέμε. Οι επιπτώσεις είναι παντού. Δηλαδή είναι τα τρόφιμα, έτσι. Είναι η ενέργεια, είναι τα καύσιμα, είναι οι υπηρεσίες. Χθες έβλεπα ρεπορτάζ στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα για τις αυξήσεις που υπάρχουν πλέον σε ελαστικά, ανταλλακτικά αυτοκινήτων και λιπαντικά. Οι άνθρωποι έχουν αρχίσει και σταματάνε να κάνουν σέρβις στα αυτοκίνητά τους, γιατί δεν έχουν χρήματα. Έχουν αυξηθεί λοιπόν οι τιμές στα πάντα. Αυτά μας έκανε ο Τραμπ, αυτά κατάφερε μέχρι και τώρα. Και άντα να δούμε πώς θα βγούμε από αυτό το σπιράλ στο οποίο έχουμε οδηγηθεί. Καλημέρα και στην Ελένη. Καλή σας ημέρα, λέει. Η επικαιρότητα έχει και τον Βίκτορα Γιαννικόπουλο. Μήπως, λέει, να αφιερώναμε και γι' αυτόν ένα ραδιοφωνικό χρόνο και όχι ένα ολιγόλεπτο ρεπορτάζ? Συγγνώμη, λέει, για την παρέμβαση, αλλά έχουμε μπουκώσει πια από όλη την αρνητήλα. Θα συμφωνήσουμε, αγαπητή Ελένη, και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο προχθές παρουσιάσαμε το θέμα με τον 15χρονο Βίκτορα και ακούσαμε και την τοποθέτηση που έκανε για τη συνεργασία του με την NASA. Το παίξαμε προχθές.
1: Γιώργο, μου έχεις δίκιο, γιατί αναρωτιέται, αυξήθηκε για το κόστος κατασκευής των κατοικιών που χτίστηκαν πριν 30 χρόνια? Όχι, βέβαια. Και αυτό επιμένω και λέω για τα ενοίκια που ο καθένας ζητάει ό,τι θέλει και πια έχει γίνει μαζί με την ακρίβεια το σοβαρό το θέμα. Πια μετριέται και στις δημοσκοπήσεις, έτσι, το στεγαστικό θέμα. Δεν είναι απλό το στεγαστικό πρόβλημα. Φυσικά, έχεις δίκιο.
0: Καλημέρα και στον Δημήτρη στο Ηράκλειο. Η Κρήτη, λέει, εκτός από τις δυσάρεστες ειδήσεις, έχει και τα ωραία της, φυσικά. Περισσότερα είναι τα ωραία της. Εννοείται. Απλά είναι αυτά τα θέματα τα οποία μας απασχολούν το τελευταίο διάστημα και με την υπόθεση Σταβορίζια και με αυτή την δολοφονία του παιδιού από τον 54χρονο, που δεν γίνεται να μην γίνει κάποια αναφορά.

0: είπαν. Οι άνθρωποι αυτοί δεν μπόρεσαν ποτέ να ξεπεράσουν το χαμό του παιδιού τους. Και αυτό είναι κατανοητό, έτσι.
1: Είναι άλλο αυτό, το καταλαβαίνουμε. Και να θέλουν να γίνει και η δίκη, που δεν μπορούμε να καταλάβουμε μετά από 3 χρόνια γιατί δεν έχει καν ξεκινήσει. Και άρα σου λένε και οι γονείς, πώς θα αποδοθεί η δικαιοσύνη, εφόσον μια δίκη την περιμένουμε 3 χρόνια. Και άλλο το να πάρεις ένα όπλο και να πάρεις τον νόμο στα χέρια σου και να φέρεις τη ζωή ενός παιδιού. Δεν μπορώ να το. Δεν βρίσκω δικαιολογία γι' αυτό.
0: Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για την αυτοδικία. Καλημέρα και στο Χρήστο στην Κυψέλη. Άστο Χρήστο, άστο το χθεσινό να πάει. Την Παρασκευή πάλι. Έρχεται τώρα και μου λέει: δικός μου είναι, πονεμένος, έτσι, μην νομίζετε. Είδατε λέει κανένα σύστημα στο χθεσινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού? Όχι, κανένα απολύτως. Επιστρέψαμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις της κανονικής περίοδου. Όπως παίζαμε δηλαδή μέχρι πριν τα play-offs. Αυτό είδαμε χθες πάλι. Και για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι, η Βαλένθια είναι καλύτερη ομάδα. Ο Παναθηναϊκός έχει καλύτερους παίχτες. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Αλλά η Βαλένθια είναι καλύτερη ομάδα. Ελπίζουμε λοιπόν την Παρασκευή να μπουν πιο δυναμικά, να μπουν με το μαχαίρι στα δόντια που λέμε και όχι κοιμισμένοι όπως μπήκανε χθες και χαλάρι, και να τελειώσουν τη δουλειά. Καλημέρα και στον Γιώργο. Για όλα λέει φταίει ο Τραμπ. Το ότι το κακάο έπεσε από 12.000 σε 3.000, αλλά στην Ελλάδα αυξάνεται η τιμή της σοκολάτας, φταίει ο Τραμπ. Σήμερα ανέβηκε 4.000, ετοιμαστείτε για αυξήσεις. Καλημέρα Γιώργο. Αυτό με το κακάο το έχουμε πει πάρα πολλές φορές.
1: Το έχουμε πει πάρα
0: γιατί
1: πολλές
0: έχει μειωθεί η διεθνώς η τιμή του κατά 60%. Και παρόλα αυτά, εδώ πέρα η τιμή αυξάνεται. Εγώ είδα πάλι σοκολάτα, παίρνω μια συγκεκριμένη σοκολάτα, έτσι. Από το σούπερ μάρκετ. Παίρνω μια συσκευασία που είναι δύο μαζί. Είχε όλο το προηγούμενο διάστημα 3,73. Αρκετά υψηλά. Την προηγούμενη εβδομάδα πάω στο σούπερ μάρκετ 4,73. Τι έγινε ρε παιδιά, γιατί 1 ευρώ πάνω? Αφού έχει μειωθεί 60% σε παγκόσμιο επίπεδο η τιμή.
1: Έχει γίνει χρυσός σοκολάτα, πραγματικά.
0: Εδώ ειδικά έχει γίνει χρυσός.

0: Καλημέρα και στον Ανδρέα, ο οποίος συμφωνεί με όσα λέγαμε για το κόστος κατασκευής των σπιτιών και λέει στο νησί στο οποίο βρίσκεται, δεν το αναφέρει, ότι είναι πάρα πολλοί οι ξένοι οι οποίοι φτιάχνουν σπίτια, που προφανώς έχουν πολλά λεφτά και όπως καταλαβαίνετε, λέει, έχουν αγοράσει εκεί πέρα εκτάσεις. Είναι ένα θέμα που επίσης έβλεπα χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, το έδωσε ο Νίκος Ρογκάκος για τα φορολογικά κίνητρα τα οποία δίνει η κυβέρνηση σε επιστήμονες Έλληνες για να επιστρέψουν από το εξωτερικό με πολύ μειωμένη φορολογία για τα 7 πρώτα χρόνια από την επιστροφή τους. Μιλάμε τώρα για πολιτικούς μηχανικούς, μιλάμε για γιατρούς, μιλάμε για καθηγητές, για εξειδικευμένο προσωπικό. Υπάρχουν λοιπόν αυτά τα φορολογικά κίνητρα για να επιστρέψουν, όπως επίσης και για πολίτες άλλων χωρών οι οποίοι έχουν ένα πολύ υψηλό εισόδημα και θέλουν να επενδύσουν στη χώρα, τουλάχιστον το ποσό των 500.000, και εκεί φορολογικά κίνητρα, αλλά και σε συνταξιούχους.
1: Ναι. Εγώ το θεωρώ θετικό όλο αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά αναρωτιέμαι αν αρκεί μόνο αυτό για να επιστρέψουν τα μυαλά που έφυγαν την περίοδο της κρίσης και που συνεχίσουν να φεύγουν, όχι με τέτοιο ρυθμό, αλλά συνεχίζουν να φεύγουν, ή πρέπει να σκεφτούμε και κάτι άλλο. Δεν είναι μόνο τα φορολογικά κίνητρα που κάνουν ένα νέο, είναι και οι μισθοί. Είναι επίσης οι προοπτικές που έχει και που του δίνει ένα. Είδαμε το πιτσιρικά αυτό, 15χρονο στην Άσα. Έχουμε δει γιατρούς να φεύγουν και να διαπρέπουν στο εξωτερικό, έτσι, και να παίρνουν τα χρήματα που πρέπει να πάρουν γιατί είναι επιστήμονες. Όλα αυτά είναι μια δύσκολη εξίσωση. Δεν είναι μόνο τα φορολογικά κίνητρα. Ναι, πολύ θετικό, πολύ θετικό ότι θα υπάρξουν φορολογικά κίνητρα, αλλά πρέπει να δούμε γιατί επιλέγουν να μείνουν έξω αυτοί οι άνθρωποι.
2: Real FM. Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
4: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στη

0: τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermosil της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermosil διαφέρει.
2: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Εάν οι πωλήσεις, τα ρούχα και η μόδα είναι το πάθος σου, τότε βρήκες το εργασιακό σου σπίτι. Έλα να εργαστείς σαν store ή σαν assistant store manager στο απόλυτο fashion brand και να ξεδιπλώσεις το ταλέντο σου παρέχοντας προτάσεις για την άρτια λειτουργία του καταστήματος ευθύνης σου στην Κεφαλονιά. Μην αργείς και στείλε μας το βιογραφικό σου σημείωμα στο cvcontact@axf.gr.
4: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
5: Αν ψήνω, με λέει. Και εγώ με.
4: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα.
5: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
4: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά.
5: Τι ερώτηση.
4: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο.
5: Αυτό ξαναπες.
4: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
6: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να διεκδικήσετε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με την Travelers Prepaid από τη Eurobank.
13: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Έξελο. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλαιο. Στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούς Αμπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην κάθοδο της Κατεχάκη και στην άνοδο της Συγκρού. Μεγάλες καθυστερήσεις σημαίνονταν ατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Ποσειδώνος, Βουλιαγμένης και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Μαρούση, από Αγία Παρασκευή ως Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα, εκτίμησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε διορία μιας εβδομάδας στην Τεχεράνη προκειμένου να αποδεχθεί μια συμφωνία, διαμηνύοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης στρατιωτικών επιχειρήσεων. Σήμερα αναμένεται να παραδώσει το Ιράν την απάντησή του στους μεσολαβητές, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το CNN. Υποχωρούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ για πιθανή συμφωνία με το Ιράν. Το Brent διαμορφώνεται αυτή την ώρα κοντά στα 102 δολάρια το βαρέλι. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συνεχίζουν οι Ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο με τουλάχιστον 11 νεκρούς στις τελευταίες ώρες. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, υποστήριξε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Συνεδρίαση στις 11 η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Στο επίκεντρο της ομιλίας του Πρωθυπουργού αναμένεται να βρεθεί συνταγματική αναθεώρηση. Σήμερα θα τελεστεί η κηδεία του 29χρονου, ο οποίος δολοφονήθηκε από τον 54χρονο στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Ο δράστης και η σύζυγός του έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Η γυναίκα, η οποία ήταν παρούσα στη φωνική επίθεση, κατηγορείται για απλή συνέργεια.
12: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
14: New York, New York, New York.
15: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
14: Σπάψα, Γιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
15: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
14: Ψώνια στο Fifth Avenue.
15: Να σου πω. Μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
14: Όχι. 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
0: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
16: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Στον τελικό του Champions League προκρίθηκε η κατόχος του τίτλου Paris Saint-Germain που θα αντιμετωπίσει την Arsenal. Η θησόπαλη εκτός έδρας 1-1 με την Bayern Μονάχου στον δεύτερο ημιτελικό, την οποία έχει κερδίσει το πρώτο παιχνίδι στο Παρίσι με 5-4. Περισσότερα στο philathlos.gr.
18: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Αραιή συννεφιά σε ολόκληρη τη χώρα με τοπικές βροχές στα ορεινά. Άνεμη νότιοι έως 7 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αμαλία, το θυμάσαι το τραγούδι στη Eurovision? Ναι. Τη θυμάσαι αυτή τη συμμετοχή?
1: Ναι, βέβαια.
0: Λάσκαρη, τη θυμάσαι αυτή τη συμμετοχή? Μόνο εγώ δεν τη θυμάμαι, γιατί ήμουν πολύ μικρός. Οι άλλοι δύο της παρέας εδώ στο στούντιο έχουν προλάβει τον 22ο διαγωνισμό τραγουδίου της Eurovision, ο οποίος πραγματοποιήθηκε σαν σήμερα 7 Μαΐου του 1977. Αποκαλύφθηκαν και η Κάτζου και ο αγοραστός. Η Ελλάδα συμμετέχει λοιπόν με το μάθημα σολφές του Γιώργου Χατζινάσιου και της Εύης Τηλιακού, με Πασχάλη, Μαρία Ανατόλη, Ρόμπερτ Βίλιαμς και Μπέση Αργυράκη. Χωρίς συζήτηση, μία από τις καλύτερες παρουσίες μας ποτέ στην Eurovision. Εννέα και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Για τον πόλεμο σας τα είπαμε στην πρώτη ώρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ αισθάνεται ότι πλησιάζουμε στο τέλος του πολέμου, ότι είμαστε κοντά σε μια συμφωνία με το Ιράν. Έχει δώσει διορία μία εβδομάδα στο Ιράν για να συμφωνήσει. Στο τραπέζι βρίσκονται το πυρηνικό πρόγραμμα, οι οικονομικές κυρώσεις, αλλά και τα στενά του Ορμούζ.
1: Υπάρχει ουσιαστικά ένα μνημόνιο 14 σημείων πάνω στο οποίο γίνεται η διαπραγμάτευση μεταξύ των δύο πλευρών.
0: Οι τιμές του πετρελαίου είναι σε καλύτερα επίπεδα από αυτά που είχαμε δει τις προηγούμενες ημέρες.
1: Είσαι μέσα στο μυαλό μου, γιατί τώρα άνοιξε να δω και είναι στα 101,3. Έχει μία άνοδο πολύ μικρή, ανεπέστη, είναι ουσιαστικά σταθερό, εκεί κοντά πάνω από τα 100 δολάρια. Φαίνεται λοιπόν ότι και σήμερα, βλέπω τώρα λίγο την τάση πτωτική, μήπως θα έχουμε και νέα πτώση των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές.
0: Αμήν.
1: Αμήν, δεν λες τίποτα.
0: Και κυρίως να έχουμε πτώση στην αντλία, να το δούμε δηλαδή και στα πρατήρια. Γιατί από την άλλη, όπως λέγαμε και την πρώτη ώρα, δεν φαίνεται να ανοίγει η συζήτηση, τουλάχιστον από την πλευρά της κυβέρνησης, για μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Καθώς η κυβέρνηση επιμένει ότι τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί, η επιδότηση δηλαδή στο δίζελ
1: και το
0: fuel pass, αποδίδουν μεγαλύτερα ωφέλη για τους καταναλωτές από οποιαδήποτε μείωση στους έμεσους φόρους. Η Αμαλία μας είπε και για τις εξελίξεις στις αερομεταφορές, το πρόβλημα με τα καύσιμα, αλλά και τη Ryanair.
1: Ακριβώς, που κλείνει ουσιαστικά τη βάση της στη Θεσσαλονίκη. Θα εκτελούνται μόνο συγκεκριμένα δρομολόγια. Μάλλον και είναι και αυτό απότοκος της κρίσης στη Μέση Ανατολή και της απογείωσης των τιμών του πετρελαίου. Θα υπάρξει και μια συνέντευξη αύριο το πρωί της εταιρείας, να δούμε γιατί ακριβώς προχωρά σε αυτή την κίνηση.
0: Και βέβαια αυτό έχει σαν αποτέλεσμα όχι μόνο το θέμα της Ryanair, αλλά τα προβλήματα στις αερομεταφορές, να υπάρχει και μεγάλη αγωνία στον τομέα του τουρισμού. Ο κλάδος βρίσκεται σε μεγάλη ανησυχία. Αναφερθήκαμε φυσικά και στην δολοφονία του παιδιού στην Κρήτη, του 20χρονου από τον 54χρονο, που όπως λένε οι αυτόπτες μάρτυρες, άδειασε το όπλο πάνω στο παιδί αυτό και στη συνέχεια κλωτσούσε το άψυχο σώμα του. Είναι πραγματικά
1: σοκαριστικό
0: αυτό το, και μόνο δηλαδή που το ακούς. Η Αμαλία μας είπε και για τις εξελίξεις στον κατασκευαστικό κλάδο, με τις αυξήσεις που υπάρχουν εκεί σε όλα τα υλικά και έχουν επιφέρει αυξήσεις και στο κόστος κατασκευής, με ό,τι συνεπάγεται αυτό.
1: Και σε μια χώρα που το στεγαστικό έχει αναδεικνύεται σε πολύ σοβαρό θέμα, καταλαβαίνετε ότι η αύξηση τιμές των οικοδομικών υλικών επιτείνει το πρόβλημα και φυσικά θα αυξήσει τις τιμές πώλησης.
0: Καλημέρα και στον Τάσο. Άμα δείτε, λέει, να πέφτει και η τιμή στην Αγγλία, θα σας κάνω το τραπέζι.
1: Εντάξει, τώρα
0: το κρατάω το μήνυμα.
1: Ναι. Και κάνα προφιτερόλ, έτσι. Κατά σου λέει, κάνα προφιτερόλ. Τα έχουμε ξεκάλει. Έστειλε αυτά. Ο Τάσο είχε στείλει τα μελομακάρονα αυτά τα υπέροχα.
0: Φοβερά. Καταπληκτικά. Ανεπανάληπτα.
1: Γι' αυτό το θυμάμαι.
0: Ακόμα τα θυμάμαι.
1: Ναι, γι' αυτό. Και εγώ τα θυμάμαι που το έλεγε. Οπότε, ναι.
0: Καλημέρα στα Θωμά. Άκουσε νωρίτερα τη συζήτηση που κάναμε για τα φορολογικά κίνητρα.
1: Ναι.
0: Και λέει, ο μισθός του εκπαιδευτικού στην Αγγλία, όπου ζω τα τελευταία 10 χρόνια, είναι τριπλάσιος από το μισθό στην Ελλάδα και έχει στο πλευρό σου ένα κράτος με το κάπα κεφαλαίο. Να γιατί δεν θα επιστρέψουν ποτέ. Ευχαριστώ πολύ, Θωμάς. Καλημέρα, Θωμά.
1: Καλημέρα, Θωμά.
0: Από την Αθήνα. Και ο Αλέξανδρος λέει, θέλω να σας ρωτήσω για αυτό που λέτε για να επιστρέψουν οι Έλληνες που έχουν φύγει στο εξωτερικό. Εάν εσείς ήσασταν γιατροί, για παράδειγμα, στην Ολλανδία και παίρνατε 3.000 ευρώ και το εργασιακό περιβάλλον ήταν ανθρώπινο, θα γυρίζατε πίσω στην Ελλάδα μόνο και μόνο για το φορολογικό? Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλά, επειδή έχω προσωπική εμπειρία ενώ στην οικογένειά μου γιατρό που έχει βγει, δεν είναι απόλυτος όλα έτσι που τα παρουσιάζουμε. Για την Ολλανδία μιλάω, γιατί ξέρεις ότι έχω άνθρωπο που είναι εκεί. Εντάξει, φυσικά οι μισθοί είναι τριπλάσιοι, τετραπλάσιοι, αλλά το εργασιακό περιβάλλον και όλα, μην θεωρείτε ότι είναι πολύ καλύτερο από ότι εδώ στην Ελλάδα. Έχω να σας το πω αυτό. Ότι ναι, οι μισθοί είναι πολύ παραπάνω, αυτό είναι πραγματικότητα. Ότι τους πληρώνουν τους επιστήμονες, αλλά όχι για το εργασιακό περιβάλλον και για το σύστημα υγείας και εκεί. Και το λέω γιατί το ζω, το ξαναλέω.
0: Καλημέρα και στον Παράσκο. Οφείλω, λέει, να ομολογήσω ότι μας έχετε ενημερώσει για τα πάντα, αλλά για τα αθλητικά και ιδίως για τα μπασκετικά κουβέντα, κύριε Ιωσήφ. Αγαπητέ φίλε, με αδικείς. Έτσι ξεκίνησε η εκπομπή σήμερα.
1: Ναι.
0: Η αναφορά έγινε στη χθεσινή νίκη της Βαλένθια επί του Παναθηναϊκού.
1: Με Μπετόβεν ξεκίνησε. 87.
0: Ναι, καλά, τον Μπετόβεν το βάλαμε, ναι, γιατί έκανε σήμερα πρεμιέρα η ενάτη.
1: Ναι, σε πειράζω.
0: Αλλά δεν είπα εγώ για τη χθεσινή ήττα του Παναθηναϊκού.
1: Είπες και δύο φορές το έχεις πει.
0: Και ότι ήταν κακός.
1: Το είπες.
0: Με αδικείς. Εγώ πάνω απ' όλα είμαι αντικειμενικός.
1: Τι είσαι, παλικάρι μου?
0: Αντικειμενικός.
1: Οπωσδήποτε.
0: Έχουμε την Παρασκευή τη συνέχεια. Τώρα, μήπως αναζητάς αυτό το κάτι διαφορετικό να δοκιμάσεις στην κουζίνα σου? Αυτή την εβδομάδα τα Lidl σου δίνουν την απάντηση με πάνω από 50 επιλογές ασιατικών προϊόντων της σειράς Vitasia. Βρες αυθεντικά σόμπα noodles για να απολαύσεις ένα ξεχωριστό γεύμα, σάλτσα τεριγιάκι για να δώσεις ένταση στα πιάτα σου και το ειδικό πάνκο για το πιο τραγανό πανάρισμα που έχεις δοκιμάσει ποτέ. Αν πάλι αναζητάς κάτι πιο ιδιαίτερο, δοκίμασε τα σνακ από φύκια ή τα chips καστανού ρυζιού με wasabi. Και για τέλος, το cherry blossom gin σε περιμένει για να συνοδεύσεις το δείπνο σου ιδανικά. Μην αργείς, οι γεύσεις της Ανατολής σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις στα Lidl, γιατί αξίζει.
1: Σήμερα πάμε να αρχίσουμε την ημέρα μας, Ιωσήφου, με ενέργεια. Την ενέργεια που μας δίνει ο ΔΕΗ του Ροφελάς. 120 αθλητές από 20 ομάδες. Ανάμεσά τους και η Εθνική Ομάδα Ποδηλασίας θα ξεκινήσουν στις 6 Μαΐου από τα Ιωάννινα, δηλαδή ξεκίνησαν χθες, και θα τερματίσουν στην Αθήνα στις 10 Μαΐου, αφού διασχίσουν 863,8 χιλιόμετρα, περνώντας από 44 δήμους και διασχίζοντας διαδρομές μοναδικής ομορφιάς της Ελλάδας. Στο πλαίσιο του μεγάλου αγώνα, στις πόλεις ΔΕΗ Fan Zones θα βρίσκονται σε πόλεις σταθμούς όπως Ιωάννινα, Αγρίνιο, Λάρισα, Λαμία, Πάρνηθα και στην Αθήνα, στην πλατεία Συντάγματος, με πολλές ποδηλατικές δράσεις, εκπλήξεις και αναμνηστικά δώρα για όλες και για όλους. Περισσότερες πληροφορίες στο elaspavlatour.gr.
0: Καλημέρα, πολλούς χαιρετισμούς στον φίλο μας τον Στέφο που μας ακούει στο εξωτικό Μέρινγκ στην Βαυαρία. Να σε καλά, φίλε, μέσα στο μυαλό μου είσαι. Να σε καλά. Καλή συνέχεια, καλημέρα και στον Νίκο. Εγώ, λέει, πάλι μόλις ήπια μια ωραία πορτοκαλάδα με πορτοκάλια Βαλένσια. Γλυκύτατος. Να πίνεις. Το πρωί κάνει καλό. Πάμε τώρα στην έρευνα την οποία λέγαμε νωρίτερα, ναι. Αμαλία μου, γιατί τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι οι κάτοικοι της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης ζουν μέσα στο στρες. Οι 7 στους 10, λοιπόν, ζουν μέσα στο στρες. Η καθημερινή πίεση στις μεγάλες πόλεις αποτυπώνεται πλέον και σε αριθμούς, με το άγχος, την έλλειψη ελέγχου και τις χρονοβόρες μετακινήσεις.
1: Να το.
0: Αυτά που
1: να
0: λέγαμε.
1: Το κυκλοφοριακό.
0: Να διαμορφώνουν ένα σταθερό περιβάλλον ψυχικής επιβάρυνσης. Είναι η έρευνα, λοιπόν, υπό την επιστημονική επιμέλεια της Εταιρείας Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας. Και όπως προκύπτει από τα στοιχεία, το 69% των πολιτών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη βιώνουν μέτρια επίπεδα στρες, ενώ παράλληλα 15% εμφανίζει υψηλά επίπεδα, 57% αναφέρει συμπτώματα άγχους και 47% εκδηλώνει ενδείξεις κατάθλιψης. Επίσης, το 56% αντιμετωπίζει άγχος τις περισσότερες ημέρες της εβδομάδας. Ποιοι είναι οι κύριοι λόγοι λοιπόν γι' αυτό? Η οικονομική και ταυτόχρονα οι καθυστερήσεις στις μετακινήσεις.
1: Βέβαια, το ότι χάνουν πάρα πολλές ώρες, χάνουμε στους δρόμους. Οπότε αυτό σε αγχώνει παραπάνω και σε εξαντλεί.
0: Δεν γίνεται τώρα, μου, να είσαι κολλημένος δύο ώρες στον Κηφισό για να πας στη δουλειά σου και άλλο τόσο για να γυρίσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση στο νεύρο σου να μην γίνουν τσατάλια που λέμε.
1: Ο συφχάνεις και από τη ζωή σου, έτσι. Γιατί αν είναι να φτάσεις στο σπίτι σου μια ώρα και έχεις και υποχρεώσεις, έχεις παιδιά, έχεις πρέπει να μαγειρέψεις, πρέπει να τρέξεις το παιδί σου στα αγγλικά, δεν ξέρω πού αλλού. Και ο σύζυγος ή σύζυγος κτλ. Και είσαι κινητοποιημένος και με όλα τα άλλα προβλήματα και την ακρίβεια και την καθημερινότητα που είναι και σκληρή, καταλαβαίνεις πόσο ανεβαίνει το άγχος και πόσο αυξάνεται. Και η ψυχολογική κούραση. Δηλαδή, οι άνθρωποι φτάνουν στα σπίτια τους, φτάνουν στη δουλειά τους το πρωί, ακόμα χειρότερα. Δηλαδή, φτάνει στη δουλειά σου, πολλά παιδιά έρχονται κάτω στη συγκρού που είναι η εφημερίδα και είναι κουρέλια.
0: Γιατί δηλαδή, εδώ που έρχονται τα παιδιά του πρωί,
1: στο σταθμό,
0: όσοι έρχονται τώρα, δηλαδή παιδιά, την πρωινή βάρδια, δηλαδή στις 8, στις 9, στις 10, πραγματικά έρχονται και οι άνθρωποι είναι καταρακωμένοι. Το βλέπουμε φυσικά και στα μηνύματά σας καθημερινά με αυτό που τραβάτε στους δρόμους. 7 στους 10 λοιπόν που ζουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ζουν μέσα στο στρες. Και θα αρχίσουν τώρα οι φίλοι μας να μας στέλνουν μηνύματα και να μας λένε ότι παρατήστε τα και φύγετε, πηγαίνετε στην επαρχία, πηγαίνετε στην περιφέρεια, πηγαίνετε στα χωριά. Μακάρι να ήταν τόσο απλό το θέμα. Τώρα, τι μπορούμε να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτό το άγχος, το οποίο σκοτώνει πραγματικά.
1: Θέλω να μου
0: θα σου δώσω μια λύση.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Δεν θα τη δώσω εγώ, θα τη δώσω συνεργάτης της εκπομπής.
1: Πολύ ωραία.
0: Είναι ο Μητροπολίτης Μόρφου, νεόφυτος. Μας λέει λοιπόν πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το άγχος.
2: Θα βρεις έναν Άγιο που αγαπάς πολύ και θα του λες ό,τι σε αγχώνει. Εντάξει, και να του λες βοήθαμε. Άγιε μου Δημήτριε, πες στον Άγιο Δημήτριο, σε παρακαλώ, έχω άγχος για τους βαθμούς που να φέρω, που το σχολείο, βοήθαμε. Μην του λαλείς πώς να σε βοηθήσει, έτσι σκέτω, ο Άγιος ξέρει. Και με αυτόν τον Άγιον πρέπει να αποκτήσεις πολύ φιλία. Πώς αποκτάς τώρα μια πολύ μεγάλη φιλία με έναν Άγιο? Κάνεις την εικόνα του, την έχεις μέσα στο δωμάτιο σου. Ξυπνάς το πρωί, προσκυνάς το. Την νύχτα πριν να κοιμηθείς, πάλι προσκυνάς. Πάντα πριν να προσκυνήσεις, κάνεις το σταυρό σου. Ωραίο σταυρό, ο Ιμαντολίνο. Και να σου πω εγώ, θα μείνει άγχος.
0: Understand.
1: Εσύ κάνεις μαντολίνο.
0: Πρέπει να πιάσεις.
1: Δεν κάνεις το σταυρό σου καλά, κάνεις μαντολίνο. Και ο Λάσκαρης το ίδιο κάνει και πρέπει να ντρέπεστε.
0: Ομολογώ.
1: Δεν κάνει καθόλου άλλος. Ακόμα χειρότερο.
0: Παιδιά μου το λέει συνέχεια. Έχει δίκιο σε αυτό.
1: Το λέω.
0: Ναι, μου το λέει. Μου κάνει παρατηρήσει συνέχεια ότι δεν κάνω σωστά το σταυρό μου.
1: Και όμως κάνεις έτσι το σταυρό σου.
0: Είναι μαντολίνο.
1: Είναι μαντολίνο.
0: Understand. Αλλά πρέπει να πιάσεις ένα Άγιο να το κάνεις φίλο.
1: Θα το πιάσω. Ποιο να πιάσω, τον Άγιο της κίνησης?
0: Δεν ξέρω. Όποιο θέλεις εσύ, όποιο σου κάνει. Σου λέει εδώ ο Μητροπολίτης, ρε παιδί μου, θα πιάσεις έναν Άγιο φίλο. Μια χαρά ο Άγιος Γεωργίου και θα του λες: έχω αυτό το άγχος. Δεν χρειάζεται να το αναλύσεις. Ξέρει εκείνος τι πρέπει να κάνει. Εσύ το μόνο που κάνεις είναι την προσευχή και το κανονικό σταυρό. Όχι το μαντολίνο.
1: Ναι, προσευχή να κάνω και κάνω. Αλλά τώρα ο Άγιος να με ξεαγχώσει και για το θέμα της κίνησης δεν ξέρω. Τέλος πάντων, αλλά τον. Εντάξει, θα το κάνω και θα σου πω.
0: Εντάξει, σου λέω τώρα.
1: Ναι, αλλά μην κάνεις μαντολίνο.
0: Understand.
1: Μαντολίνο. Στο είπα.
0: Όχι μαντολίνο. Έτσι, υπάρχει άγχος και άγχος τώρα. Επειδή άλλοι έχουν άγχος τώρα για τις μετακινήσεις, άλλοι έχουν άγχος για τα εισοδήματά τους, τα οποία έχουν μειωθεί για την ακρίβεια. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που έχουν άγχος για τον αθλητισμό.
3: Σύντροφοι και συντρόφισσες, πρέπει να σας πω ότι είμαι πολύ στεναχωρημένος γιατί έχω έτσι ένα άγχος, ας πούμε, ότι δεν κερδίσω πάω το πρωτάθλημα.
0: Έχει άγχος, ρε παιδί μου, μήπως δεν κερδίσω πάω το πρωτάθλημα.
1: Ο Ευκλήδης τα καλώτασε.
0: Δεν το βλέπω, αγαπητέ Ευκλήδη, για να είμαι ειλικρινής.
1: Θα στεναχωρηθεί ο Ευκλήδη, είναι φανατικός.
0: Είναι φανατικός, αλλά έχει άγχος.
1: Έχει
0: άγχος.
1: Έχει, το άγχη του και ο Τσακαλώτος. Θέλω για τον πάω εγώ, θέλω να πάρει το πρωτάθλημα. Πώς έχεις εσύ άγχος για την Παρασκευή, να νικήσω Παναθηναϊκό στη Βαλένθια? Αυτό δεν είναι το άγχος.
0: Πρέπει να είναι του Μαντολίνου και εκεί. Καταλαβαίνω. Γι' αυτό δεν πάει καλά.
1: Να, εσύ δεν έχεις άγχος την Παρασκευή να κερδίσεις Παναθηναϊκό στη Βαλένθια?
0: Έχω, πώς δεν έχω.
1: Έτσι, μπράβο. Και εσύ, βρες Άγιο.
0: Προς τον παρόν.
1: Βρες Άγιο και κάνε σωστά το σταυρό σου και όχι Μαντολίνο.
0: Εντάξει. Προς τον παρόν έχω άγχος για το τι γίνεται στους δρόμους. Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο. Έλα Παναγιώτη.
1: Έλα Παναγιώτη μου.
4: Buenos días και πάλι.
0: Το είπαμε το Buenos días στην πρώτη άρα.
4: Το λέω εν όψη τη αναμέτρηση τη Παρασκευή.
0: Ναι.
4: Να πούμε κιόλας ότι ο Ευκλήτης Τσακαλώτος είναι και Leeds United. Δεν ξέρω αν αυτό του δίνει έξτρα άγχος. Αυτό θυμάμαι ότι σπουδές που έχει κάνει στο εξωτερικό, ότι το έχει πει. Να δούμε τα τη κίνηση. Εγώ. Άγιο πάντως για την κίνηση δεν έχω βρει. Αλλά χρειάζεται γιατί επικρατεί μποτιλιάρισμα στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου τηλεοφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και το ρεύμα εσόδου από Ελαιώνα μέχρι Μεταξουργείο. Στο κέντρο της Αθήνας μπλοκαρισμένες η Αρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας. Αυξημένη κίνηση και στην Ομόνια, στη Σταδίου Πανεπιστημίου Πειραιός και Πατησίων. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Αμπελοκήπους. Πυκνίνει ροή στα δύο ρεύματα της Μεσογείων σε Χαλάνδρη Χολαργό. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα και στις δύο κατευθύνσεις Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού. Ουρά χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Άλυμο μέχρι τη συμβολή με τη Μικρά Ασία στο λιμάνι. Δυσκολίες σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της Πειραιός, στο ύψος του Φαλήρου και του Μοσχάτου. Και στην Αττική Οδό τέλος έχουμε καθυστερήσεις 15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 10 λεπτών καθυστερήσεις από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο.
1: Ευχαριστούμε. Διαβάζω είδηση, λέει στην Ζαλγκύρης, εσύ τα ξέρεις καλά, πρέπει να είναι ομάδα που θα, έτσι, επιτρέπουν μόνο το σεξ, λέει, αν διαρκεί ως 2 λεπτά με στόχο να πάνε στο Final Four της EuroLeague. Και λέει, έχουν τυχοκολλήσει, όχι είναι αλήθεια. Οι 11 κανόνες της Ζαλγκύρης, Κάουνας, λέει, το έχουν τυχοκολλήσει. Εκεί είστε ο προπονητήρια.
0: Στα αποδυτήρια, ναι.
1: Ύπνος πάνω απ' όλα. Τέλος πάντων, ενυδάτωση, πειθαρχία στη διατροφή, υδατάνθρακες, αποθεραπεία, επιπλέον θεραπεία, πνευματική προετοιμασία, καθόλου αλκοόλ, όχι ξενύχτια. Η ομάδα πάνω απ' όλα, ίδιες συνήθειες σε υψηλότερο επίπεδο, όχι σεξ, επιτρέπεται μόνο σε διάστημα 2 λεπτών 1 λεπτού επί 5 επαναλήψεις, χωρίς έξτρα κούραση. Είναι ο εντεκάλογος. Δεν κάνω πλάκα. Το...
0: Το πιστεύω. Δεν απορώ για σένα.
1: Ναι, το επιτελείο της ομάδας, λέει, το επιτελείο της ομάδας από τη Λιθουανία έχει τυχοκολλήσει 11 παράβατους κανόνες για τους παίκτες της.
5: Τώρα 2 λεπτά τώρα.
1: Αυτό λέει.
0: Okay. Κάτι θα ξέρουν οι Λιθουανοί περισσότερο.
1: Λοιπόν, θα αναφερθώ τώρα σε μια σημαντική σημαντικότητα πρωτοβουλία από τα public. Γιατί μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσε τα public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία. Και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Πολύ σημαντική πρωτοβουλία των public. Όχι, θεωρώ πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία, γιατί όσο μεγαλώνουμε, και το λέω και έχουμε και γονείς, βλέπουμε ότι δεν μπορούν να ψωνίζουν τόσο άνετα όσο εμείς.
6: FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
8: Μισό.
7: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
8: Μισό.
7: Πάλι μισό.
8: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
9: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
10: 20 χρόνια μετά, η Arsenal θα έχει και πάλι την ευκαιρία να διεκδικήσει το βαρύτιμο τρόπαιο του Champions League στον τελικό της 30ης Μαΐου στη Βουδαπέστη. Οι κανονιέριδες το 2006, στον τελικό που είχε γίνει στο Παρίσι, με αντίπαλο την Μπαρσελόνα, αν και προηγήθηκαν με το γκολ του Κάμπελ, δεν κατάφεραν να κατακτήσουν τον τίτλο, καθώς η Μπαρσελόνα με τους Ετό και Μπελέτη έκανε την ανατροπή και στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης.
11: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
12: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
11: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
12: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
11: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
14: Μήπως λεφτά.
13: Τα λες και λεφτά.
15: Coupons. Coupons.
14: Από πού ακούστηκε αυτό.
13: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
16: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
17: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
18: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
19: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
20: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
21: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
22: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
21: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
23: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
24: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός, μποτιλιάρισμα χιλιόμετρων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου, σε Κύφισο, Κηφισίας και Αττική Οδό, οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Σήμερα αναμένεται να παραδώσει το Ιράν την απάντησή του στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το CNN. Είχαμε πολύ καλές συνομιλίες τελευταίες 24 ώρες και είναι πολύ πιθανό να καταλήξουμε σε συμφωνία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Συνεδρία στις 11 η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Σε 4 συλλήψεις προχώρησε αστυνομία για δολοφονία με Καλάσνικοφ του μέλους της Greek Mafia Γιώργου Μοσχούρη πέρυσι τον Απρίλιο στο Χαλάνδρι. Περισσότερα στο real.gr.
25: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
24: Πολύ αυξημένη στον Κύφισο από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλεο στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων Κατεχάκη Βουλιαγμένης Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Μεταμόρφωση από Γέρακα ως Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει στην περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφορικές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμύρνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: Επειδή αναρωτιέσαι, Αμαλία μου, ναι, η Ζάλγκιρις Κάουνας είναι καλή ομάδα, είναι ιστορική ομάδα και είναι και στα play-offs τώρα της Ευρωλίγκας. Επικράτησε μάλιστα χθες της Real Madrid, της Φενέρμπαχτσε, και μείωσε και εκείνη τη σειρά στο 2-1. Οπότε έχει κάποιες πιθανότητες να προχωρήσει και να βρεθεί στο Final Four. Λίγες βέβαια, αλλά είναι καλή ομάδα η Ζάλγκιρις.
1: Ναι, ναι.
0: Και έχει βγάλει αυτό το δεκάλογο, φαίνεται ότι κάτι.
1: Κάτι έχει εντοπίσει μάλλον.
0: Ναι.
1: Η προπονητής εκεί, η διοίκηση, ξέρω εγώ, της ομάδας.
0: Κάτι γίνεται, με το δίλεπτο.
1: Ο Αλέξανδρος μας ακούει στον Κίζη και λέει: Αμαλία, καλημέρα. Υπάρχει Άγιος Προστάτης των Οδηγών και ταξιδιωτών. Είναι ο Άγιος Χριστόφορος.
0: Α! Έχει δίκιο.
1: Ο Άγιος Χριστόφορος. Πάμε Χριστόφορος. Να το πιω, Χριστόφορος.
0: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
0: Πάμε παρακάτω, πάμε και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί χθες είχαμε και ένα αλαλούμ το οποίο δημιουργήθηκε μετά τις κλητεύσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Τι έγινε λοιπόν, κλήθηκαν οι 13 βουλευτές να δώσουν εξηγήσεις πλέον στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όχι μόνο οι βουλευτές και διευθυντικά, πρώην διευθυντικά στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ κτλ. Αλλά ανάμεσά τους όμως και οι 13 βουλευτές. Κλήθηκαν λοιπόν να δώσουν εξηγήσεις ως υπόπτοι για την τέλεση αδικημάτων. Δεν έχουν ασκηθεί διώξεις, καλούνται λοιπόν να δώσουν εξηγήσεις σε πρώτο στάδιο. Εκεί όμως έγινε ένα λάθος, όπως λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία από την γραμματεία της, με αποτέλεσμα.
1: Σοβαρά, έτσι γίνεται λάθη.
0: Αρκετοί να εμφανίζονται ότι θα ελεγχθούν
1: για κακούργημα.
0: Για κακούργημα.
1: Ενώ είναι πλημέλημα. Έχουν προκληθεί αντιδράσεις και από τους συνηγόρους των προσώπων αυτών που καλούνται να καταθέσουν. Δεν είναι δυνατόν να έρχεται μια λάθος κλήτευση ότι είσαι κατηγορούμενος ή όχι, δεν είναι κατηγορούμενος. Κατηγορούμενος δεν μπορώ να πω. Ότι ελέγχεσαι για κακούργημα. Ναι, ελέγχεσαι για κακούργημα και όχι για πλημέλημα. Και αυτά τα λάθη δεν μπορεί να γίνονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν μπορεί να γίνονται αυτά τα λάθη.
0: Σύμφωνα με ανακοίνωση τη Ευρωπαϊκή Αγγελία, το λάθο οφείλεται στην γραμματεία.
1: Στην γραμματεία. Ωραία.
0: Από εκεί προκύπτει λοιπόν. Μάλιστα. Στη συνέχεια εστάλησαν διορθωμένες αυτές οι κλήσεις προς τους βουλευτές. Οι οποίοι λοιπόν θα δώσουν εξηγήσεις. Τώρα, είχαμε και δίκη χθες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μία από τις υποθέσεις των παράνομων επιδοτήσεων στην Καστοριά αυτή τη φορά, όπου κριτική.
1: Okay.
0: Αγρότες
1: okay.
0: δήλωναν εκεί εκτάσεις ως βοσκοτόπια.
1: Ελιές και αμύγδαλα. Σε 1100 υψόμετρο.
0: Ναι,
1: μέτρα, 1100 μέτρα. Παιδιά, δηλαδή να κάνει τρέλα. Στα 1100 μέτρα αυτοί δήλωναν ότι έχουν ελιές και αμύγδαλα, μυγδαλιές.
0: Θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Δημήτρη Μόσχο, είναι ο πρόεδρος των αγροτικών συνεταιρισμών της Καστοριάς, ο οποίος είναι και μάρτυρας στην δίκη.
2: Το διάστημα για το 20. Η δήλωση που έδειξε το ΟΣΔΕ που είχε δηλωθεί έδειξε ότι δηλωθήκαν στην Καστοριά 64.000 στρέμματα ιδιόκτητοι βοσκότοποι, που δεν υπάρχει ούτε στρέμμα στην Καστοριά ιδιόκτητο, 22.000 στρέμματα ελιές και αγριελιές, που η ελιά δεν ευδοκιμεί στη δικιά μας περιοχή, και 17.000 στρέμματα και κάτι περίπου αμύγδαλα.
0: Όλα αυτά τα οποία δεν πιάνουν στην Καστοριά, έτσι. Ούτε τα αμπέλια, ούτε οι ελιές, ούτε τα αμύγδαλα. Οι κριτικοί τα δήλωναν κανονικά μαζί με τα βοσκοτόπια. Πήγανε λοιπόν εκεί και οι μάρτυρες κατηγορίας. Οι κριτικοί όμως, οι κατηγορούμενοι δεν εμφανίστηκαν.
1: Βέβαια, γιατί δεν εμφανιστούν.
0: Δεν πήγε κανένας. Γιατί θα ακούσετε τώρα, το απόσπασμα είναι από το δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
3: Όπως τόνισε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καστοριάς, χρήματα τα οποία έπρεπε να παίρνουν οι κτηνοτρόφοι τα έπαιρναν άλλοι, με αποτέλεσμα τα δικά τους τα μία ολοένα και να μειώνονται. Μια δίκη η οποία ξεκίνησε με τεμποδίων με αιτήματα για ακόμα μία αναβολή και την έδρα να αντιδρά άμεσα και να τα απορρίπτει. Οι κατηγορούμενοι δεν βρέθηκαν εντός της δικαστικής αίθουσας, αφού σύμφωνα με τους συνηγόρους τους είναι ένα μακρινό ταξίδι που δεν μπορεί να γίνεται συχνά για εκείνους.
0: Πού να ταξιδεύουν τώρα από την Κρήτη. Βέβαια, πριν όταν δήλωναν από την Κρήτη ότι έχουν στην Καστοριά τα πρόβατα, εκεί τα βοσκοτόπια και ότι φροντίζουν τα αμπέλια τους και τις ελιές, εκεί μπορούσαν να πάνε. Αλλά τώρα που είναι το δικαστήριο, είναι πολλά τα έξοδα. Είναι και μακριά.
1: Πού
0: να τρέχει.
1: Πηγαίνανε, κουραστήκανε. Πηγαίνανε εκεί στις ελιές, στις μυγδαλιές, τις καθαρίζανε, τις ποτίζανε, δεν ξέρω, τις κάναν άλλο. Στα 1100 μέτρα η ελιά και η μυγδαλιά.
0: Λογικό λοιπόν να μην βρίσκεται κανένας από τους κατηγορούμενους στην αίθουσα.
1: Εντάξει, πάντως κάνει τρέλα όταν ακούς, ξέρεις, και ξανακούς τι είχαν στήσει και την κομπίνα αυτή και πώς από την Κρήτη δηλώναν τα βοσκοτόπια και τις μυγδαλιές στις τελειές στην Καστοριά.
0: Είναι η περίφημη τεχνική λύση.
1: Μπράβο.
0: Είναι η περίφημη τεχνική λύση που κάνει έδινε τρέλα, αυτή τη δυνατότητα, τρέλα. Αλλά έγινε χρήση της σε υπέρμετρο βαθμό και τελείως παράλογα. Δηλαδή, ο καθένας μπορούσε να δηλώσει χωρίς να είναι αγρότης, χωρίς να είναι εκτινοτρόφος, να δηλώσει εκτάσεις όπου ήθελε στη χώρα και να παίρνει παράνομα επιδοτήσεις. Και καθώς λέω τώρα παράνομα επιδοτήσεις, το θέμα αυτό αναφέρθηκε χθες ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμαλής, ο οποίος έδωσε το παρόν σε εκδήλωση συνεταιρισμών αμπελοϊνοποιών και μίλησε λοιπόν για το θέμα των παράνομων επιδοτήσεων, στέλνοντας ένα σήμα για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στον αγροτικό κόσμο. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη χθεσινή ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού.
4: Τα τελευταία χρόνια, τόσο στην Ευρώπη όσο και μάλιστα με ιδιαίτερη ένταση στη χώρα μας, ο αγροτικός κόσμος βιώνει μια εξαιρετικά δύσκολη, θα έλεγα ανυπόφορη πραγματικότητα. Στη χώρα μας, πάνω σε αυτά τα προβλήματα ήρθαν να κουμπώσουν η ραγδαία αύξηση του κόστους παραγωγής, η μείωση των τιμών παραγωγού και η υποχώρηση του αγροτικού εισοδήματος, εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές, σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο, από φυσικές καταστροφές, ασθένειες, ζωονόσους, καθυστέρηση στην καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων, αδιαφανή ενίοτε σκανδαλώδη και πελατειακής αντίληψης διαχείριση των κοινωνικών ενισχύσεων, κοντόφθαλμες λογικές στην προτεραιοποίηση των αναγκών και συνεπώς μη παραγωγική κατανομή και χαμηλή αποδοτικότητα των ευρωπαϊκών πόρων. Οι προκλήσεις είναι μπροστά μας και μας υπαγορεύουν να ανταποκριθούμε στο πατριωτικό μας χρέος.
0: Αυτή ήταν η τοποθέτηση λοιπόν του πρώην Πρωθυπουργού για τον αγροτικό τομέα χθες. Χθες που αναγορεύθηκε και επίτιμος διδάκτορας της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, σε μια λαμπρή εκδήλωση, όπου έδωσε το παρόν και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Εκεί βρέθηκαν και ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Προκόπης Παυλόπουλος. Ήταν ο Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην Πρωθυπουργός.
1: Μια χειραψία, λέμε την τώρα Μπακογιάννη.
0: Είχε χειραψία, ναι. Μια ζεστή χειραψία.
1: Ζεστή χειραψία.
0: Τώρα Μπακογιάννη. Εντάξει. Υπάρχει
1: πολιτικός
0: η αστική ευγένεια.
1: Και πολιτικός πολιτισμός.
0: Έτσι. Πάνω απ' όλα. Είχαν μια θερμή χειραψία και ήταν και ο Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Τώρα περιμένουμε και τα υπόλοιπα που μας έρχονται μέσα στο μήνα και αφορούν τη διεύρυνση στο ΠΑΣΟΚ που ήδη έχει ξεκινήσει. Δεν ξέρω
1: τι
0: συνέχεια θα έχει.
1: Ναι, γιατί χθες στο Πολιτικό Συμβούλιο κάποιοι έριξαν σπόντες για αυτή, για αυτή τη ρύθμιση που πέρασε μέσω του συνεδρίου, ότι όταν έχεις 20 έτη δεν μπορεί να, θητείας, δεν μπορεί να ξαναείσαι υποψήφιος. Και ο κύριος Καστανίδης θεωρεί ότι είναι φωτογραφική και αφορούσε τον ίδιο γι' αυτό και αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ. Και επειδή κάποιοι θέλουν να επιστρέψουν στον ΠΑΣΟΚ, όπως κυρία Τζάκρη και κυρία Κασιμάτη, λέω και τα ονόματα, κάποιοι μέσα στο ΠΑΣΟΚ λένε ότι δεν πρέπει να είναι αυτή η διάταξη φωτογραφική, αλλά να αφορά όλους. Και αυτούς που θέλουν να επιστρέψουν στο ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, ο κ. Μανώλης Χριστοδουλάκης είπε ότι πρέπει αυτοί που έφυγαν και θα επιστρέψουν να κάνουν και την αυτοκριτική τους.
0: Για περίμενε τώρα να σε ρωτήσω κάτι, εάν το έχεις ψάξει.
1: Αν το ξέρω.
0: Κόβεται κάποιος με αυτή τη διάταξη από αυτούς που θέλουν να επιστρέψουν?
1: Κυρία Τζάκρη, κυρία Χαλάτση που εξέφρασε την ένστασή της για αυτή τη διάταξη, βεβαίως φωτογράφησε την κυρία Τζάκρη και η Χαλάτση είναι γερουλανική.
0: Α, μάλιστα.
1: Ανήκει στο στρατόπεδο του κυρίου Γερουλάνου.
0: Α, του κύριου Γερουλάνου. Είδες, που έχουμε και ιδιαίτερη συμπάθεια.
1: Τον αγαπάμε.
5: Πασοκάρα!
0: Έτσι, πασοκάρα, έτσι.
1: Πασοκάρα. Βλέπε, λοιπόν, άρα οι σπόντες εχθές υπήρξαν. Φαίνεται ότι υπάρχει μια μουρμούρα για τη διεύρυνση. Πάρα πολλοί έχουν θυμώσει ή έχουν ενοχληθεί, θα το πω καλύτερα. Έχουν ενοχληθεί από την διάταξη, τη φωτογραφική για τον κύριο Καστανίδη και θεωρούν ότι ήταν ένα ιστορικό στέλεχος και δεν έπρεπε να έχει γίνει αυτό. Από την άλλη πλευρά σου λέει, αφού έγινε, να είναι για όλους και όχι μόνο για τον κύριο Καστανίδη.
0: Από την Λεωφόρο Αμαλίας έχουμε κάποιο νέο.
1: Κοίτα, πυρετώδεις οι διεργασίες, πυρετώδεις πραγματικά.
0: Για το νέο κόμμα,
1: για το νέο κόμμα του Άλεξη Τσίπρας. Πολλές συζητήσεις, πολλά ραντεβού. Μάλιστα, ο κύριος Τσίπρας, μαθαίνω ότι στις 11 Μαΐου θα μιλήσει στο θέατρο Ρεματιά στο Χαλάνδρι σε πολίτες. Είναι αυτές οι αυτοοργανώσεις πολιτών. Δεν είναι δηλαδή κάτι, ξέρεις, ότι το κάνει η Αμαλίας. Όχι. Όσοι κινητοποιούνται στο βόρειο, στα βόρεια προάστια θέλουν. Κάνουν μια εκδήλωση και εκεί μάλλον θα μιλήσει ο Αλέξης Τσίπρας. Φαίνεται λοιπόν ότι σχεδόν όλα είναι έτοιμα για να ανακοινώσει τον ακόμα. Δεν ξέρω αυτό αν γίνει την επόμενη, τη μεθεπόμενη, τις επόμενες 2-3 εβδομάδες. Ο σχεδιασμός πάντως είναι να γίνει σύντομα η ανακοίνωση. Αυτό που λένε από την
0: Ελλάδα. Το όνομα το έχουμε μάθει.
1: Κοίτα. Ναι, εθνική πηξίδα παίζει αρκετά.
0: Πώς.
1: Ναι, εθνική πηξίδα.
0: Α, την πηξίδα, εγώ την έλεγα, παιδιά, την πηξίδα.
1: Και προοδευτική παράταξη. Τα λέω τα δύο ονόματα, δεν είναι κλειδωμένα, ναι. Αλλά παίζουν αυτά τα δύο ονόματα.
0: Εγώ το είχα πει εδώ και πάρα πολύ καιρό.
5: Χρειαζόμαστε μια νέα εθνική πηξίδα.
1: Να το! Είσαι
0: θεός. Θυμάσαι που σου λέγα εγώ την πηξίδα και την πολίτη λέει την πηξίδα και την πετάει την πηξίδα. Και πήγε και στο Ηράκλειο τώρα και του κάνανε δώρο μια πηξίδα.
1: Λοιπόν, να πω λοιπόν ότι αυτό που λέμε την Αμαλία είναι ότι όποτε και αν γίνουν εκλογές, εμείς θα είμαστε έτοιμοι και θα είμαστε στο ρινγκ.
0: Με την πηξίδα στο χέρι.
1: Με την πηξίδα, βέβαια. Γιατί δεν σ' αρέσει η πηξίδα, έχει πρόβλημα με την πηξίδα.
0: Να ξέρουμε και πού πάμε.
1: Έτσι ακριβώς. Καταλαβαίνει ότι θα αλλάξει τελείως η εικόνα στο πολιτικό σκηνικό και κυρίως στο χώρο τη κέντρο αριστερά. Όταν ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώσει το νέο του κόμμα.
0: Τώρα, αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα, απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι, λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξανααγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.
6: Real FM.
7: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
8: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
7: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
8: Εννοείται, αγάπη μου.
7: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
8: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
7: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
8: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
9: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
10: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
11: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
10: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα.
11: Στεγανοποίηση από μέσα. Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
12: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
13: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
14: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
15: Coach.
14: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
15: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
14: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
16: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
17: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
19: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
18: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3. Αθώος. 1-2-3-ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
20: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα?
6: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
21: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
22: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
21: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
22: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
23: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
24: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Αποφάσισε όμως κάποια στιγμή, δηλαδή σταθεροποιήσου. Το θέλεις ανοιχτό, το θέλεις κλειστό, τον έχεις τρελάνει τον άνθρωπο. Παιδιά, έχει το λάσκαρι εδώ απέναντι, μου λέει σε παράκολα, άνοιξε το air condition. Μετά από λίγο, αχ,
1: όχι, δεν το είπα, με κατάλαβε και το άνοιξε μόνο
0: ναι,
1: του.
0: Τώρα γιατί κλείστο, ο άνθρωπος δεν αντέχω. Καταλαβαίνετε, τώρα μια κρυώνει, μια ζεσταίνεται, είναι τώρα λίγο. Τη ηλικία, όλα αυτά τα συμπτώματα.
1: Πολύ σωστά τα λες. Ναι. Δεν το κρύβω εξάλλου. Εγώ τον κρύβω την ηλικία μου. Όπως την κρύβεις εσύ.
0: Ερχόμαστε εμείς και αντέχουμε δηλαδή κάθε
1: τι
0: μέρα. Τέλος πάντων.
1: Τι αντέχεις, μια χαρά σε βλέπω. Δεν έχεις κόψει. Βλέπω την μπλουτζίτσα τεντωμένη στην κυλίτσα είναι.
0: Είναι της μόδας έτσι.
1: Δεν σε βλέπω να έχεις χάσει τα κιλά του
0: Πάσχα. Τα φοράνε έτσι τώρα τα παιδιά, καταλάβες.
1: Τσιτά.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά είναι τα φοράνε αυτοί που έχουν κοιλιακούς, όχι που έχουν μπάκες μπροστά. Κοιλιά. Μπάκα έχεις.
0: Οικούς μου λείπουν.
1: Όχι, το παλικάρι μας είναι, είναι Απόλλωνας, τώρα πλάκα του κάνω, έλα.
0: Εξαιρετικό άρθρο από τον Δημήτρη Χριστούλια για τις αυξήσεις οι οποίες έρχονται σε βασικά αγαθά το επόμενο διάστημα.
1: Εξαιρετικός ο ρεπορτάζ, είναι εξαιρετικός.
0: Ο πόλεμος φέρνει λοιπόν νέες αυξήσεις σε βασικά αγαθά. Στο στόχαστρο βρίσκονται οι αδικαιολόγητες ανατιμήσεις. Όλες τις πληροφορίες μπορείτε να τις βρείτε στο ενικός.gr στο άρθρο του Δημήτρη Χριστούλια. Μεγάλη ανησυχία και για τον Χανταϊό.
1: Πραγματικά, εγώ δεν τον ήξερα αυτόν τον ιό, εσύ τον ήξερες.
0: Ούτε τον, εγώ τον ήξερα πρώτη φορά τον άκουσα.
1: Ναι.
0: Γιατί ήξερα τότε τον κορονοϊό.
1: Ναι, σωστό και αυτό. Και μέσα σε ένα κρουαζιερόπλοιο, τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Υπάρχει και ένα κρούσμα που είναι εκτός κρουαζιερόπλου στη Γαλλία, στην Ελβετία, αν θυμάμαι
0: είναι
1: καλά.
0: Είναι ένα στη Γαλλία, ένα στην Ελβετία.
1: Α, είναι άλλο, ναι. Και υπάρχει μια γενικότερη, δεν θα πω ανησυχία, μια κινητοποίηση.
0: Τι να σου πω, ρε Αμαλία μου, δεν έχω καταλάβει.
1: Αλλά είναι πολύ σκληρός.
0: Ακούγοντας τους επιστήμονες,
1: ναι.
0: Είχα καταλάβει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Έτσι έλεγαν οι επιστήμονες.
1: Ναι.
0: Όμως τώρα φαίνεται ότι όλα αυτά τα κρούσματα είναι λόγω της επαφής που είχαν αυτοί οι άνθρωποι μεταξύ τους σε αυτό το κρουαζιερόπλιο.
1: Ναι. Πάντως, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ερευνά την πρόληψη του ιού, ο οποίος λέει πιστεύεται ότι μεταδόθηκε στο συγκεκριμένο κρουαζιερόπλιο από τροκτικά στην Αργεντινή.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα οι άνθρωποι που είναι μέσα είναι σε κατάσταση πανικού, έτσι, θέλουν να βγουν, γιατί λέει ότι το πλοίο που ταξίδευε στα πιο απομονωμένα μέρη του πλανήτη αντιμετωπίζει άρνηση ελιμενισμού, καλά το λέω,
0: ναι, ναι,
1: από Κανάριες νήσους, παρά την αρχική άδεια που είχε δώσει η Ισπανία. Άρα οι άνθρωποι είναι εγκλωβισμένοι μέσα στο πλοίο, σε καραντίνα ουσιαστικά.
0: Είναι σε καραντίνα. Από την άλλη, οι επιστήμονες λένε ότι υπάρχει πολύ περιορισμένη εμπειρία στον χειρισμό,
1: ναι,
0: αυτού του ιού και αυτό που λέγαμε για τους τρόπους μετάδοσης.
1: Ναι, ναι.
0: Λένε ότι είναι λιγότερα από 300 κρούσματα στην ιστορία μετάδοσης του ιού από άνθρωπο σε άνθρωπο. Και ότι είναι συνολικά περίπου στην ιστορία καταγεγραμμένα 3.000 κρούσματα σε όλα τα χρόνια. Τα 300 από αυτά αφορούν μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Όπως και να το κάνεις πάντως, υπάρχει μια ανησυχία, γιατί για την προηγούμενη φορά έτσι ξεκινήσαμε κάπως.
1: Ναι, θες να βάλει το χέρι του.
0: Ναι, μακάρι λοιπόν να μην έχουμε ανάλογη εξέλιξη. Θυμάσαι τότε που ακούγαμε για τους μυρμικοφάγους.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Εκεί στην Κίνα, τι μπορεί να έφαγαν οι Κινέζοι και από πού έφυγε ο ιός και τα λοιπά. Πώς ξεκινήσαμε και πού καταλήξαμε.
1: Έτσι, ότι θα έρθει εδώ και ότι θα περάσουμε όλα αυτά που περάσαμε.
0: Δεν θέλω ούτε να τα θυμάμαι.
1: Ούτε
0: να
1: εγώ.
0: Θυμίσουμε το μεγάλο μας εβδομαδιαίο διαγωνισμό που ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 11 Μαΐου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου, εκεί όπου θα έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε ένα τριήμερο στο Πήλιο. Ο Real FM και η Selecta Rendecar σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πήλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rendecar.

0: Τρεις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο real.gr. Εκεί είναι αυτό. Βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Real.gr, Real Player, εκεί θα βρείτε τις οδηγίες. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Καλημέρα και καλή συνέχεια στον Σπύρο, στον Γιάννη, στο Ήλιον. Εκατοντάδες και σήμερα τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Ναι, λέει η Αμαλία, Απόλλωνας είναι, αλλά Καλαμαριάς. Όχι, Αθηνών, Ριζούπολη, εκεί κλασικά. Καλημέρα, καλή συνέχεια και στον Κώστα, στον Δημήτρη, στον Σπύρο από την Κο, στον Λάζαρο. Να σε καλά, Λάζαρε, τι ωραία φωτογραφία μας έχει στείλει φωτογραφία. Από τις Ελβετικές Άλπεις. Εκεί μας ακούει τώρα.
1: Να είναι καλά.
0: Να με
1: είναι
0: τα
1: καλά.
0: Χιόνια. Να είσαι καλά, φίλε. Πολλούς χαιρετισμούς από την Αθήνα. Σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Αύριο το πρωί το δικό μας ραντεβού, ακριβώς στις 8, να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Real FM.
1: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
2: Πού πέρασες?
1: Στο μεταπτυχιακό.
2: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα.
1: Τσιλ, μαμά, πήρα υποτροφία. Hellenic Energy.
3: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
4: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
5: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
4: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermoSeal της DuroStick. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το ThermoSeal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
4: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
7: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
0: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνει

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
5: Η ώρα στο Λίν Κεφαλονιά 89,2 είναι 10. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό.

0: Αλβίτα Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. Αλφαβήτα Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Εργοστολίου. Τηλέφωνο 2671-23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.
3: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
4: Η συνταγματική αναθεώρηση. Στιγμές τρόμου βίωσε 77χρονος στην Κηφισιά όταν έπεσε θύμα ένοπλης ληστείας μέσα στο διαμέρισμά του. Οι δράστες τον φήμωσαν και τον έδεσαν και στη συνέχεια αφαίρεσαν κοσμήματα αξίας περίπου 100.000 ευρώ από χρηματοκιβώτιο. Αναζητούνται από την αστυνομία. Σήμερα θα τελεστεί υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας η κηδεία του νεαρού που δολοφονήθηκε από τον 54χρονο στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Ο δράστης και η σύζυγός του έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα.
5: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
6: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Η Βαλένθια κέρδισε με 91-87 τον Παναθηναϊκό στον τρίτο αγώνα των play-off για την Ευρωλίγκα και μείωσε σε 2-1 τη σειρά. Αύριο και πάλι στην Αθήνα θα αναμετρηθούν οι δύο ομάδες με την πρόκληση να κρίνεται στις τρεις νίκες. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
7: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Αραιή συννεφιά σε ολόκληρη τη χώρα με τοπικές βροχές στα ορεινά. Άνεμοι νότιοι έως 7 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, η οποία γίνεται τώρα στις 11 το πρωί, είναι αυτή που κυριαρχεί στην σημερινή εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Οι πληροφορίες λένε ότι μετά την εισήγηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη θα ακολουθήσουν ομιλίες από τους βουλευτές. Πάνω από 50 βουλευτές, λένε οι πληροφορίες, έχουν εγγραφεί στον κατάλογο των ομιλητών. Θα έχουν τον χρόνο των 5 λεπτών, που είναι αρκετός για να διατυπώσει κανείς τις απόψεις του και να κάνει την παρέμβασή του. Και περιμένουμε όλοι με εξαιρετικό ενδιαφέρον να δούμε πώς θα διαμορφωθεί το κλίμα. Προηγήθηκε το τζαρτζάρισμα ανάμεσα στους κοινοβουλευτικούς και τους εξωκοινοβουλευτικούς, με επίκεντρο το επιτελικό κράτος και τη συζήτηση γύρω από αυτό. Το επιτελικό κράτος που, για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, στα μεγάλα έχει πάει καλά, στα μικρά δεν πήγε καλά. Για παράδειγμα, την περίοδο του κορονοϊού πήγε καλά, έδωσε λύσεις. Με τη μεγάλη κρίση, με την υβριδική επίθεση στον Εύρο, μεταναστευτικό, και εκεί πήγε καλά. Στα μεγάλα έχει πάει καλά. Στα μικρά δεν πάει καλά. Και αυτά είναι κυρίως, αν θέλετε τη γνώμη μου, που ενδιαφέρουν τους βουλευτές, γιατί για αυτά δέχονται την πίεση από τους ψηφοφόρους τους. Και αν διαβάσει κανείς αποφορτισμένα όσα είπε, μάλλον όσα έγραψε ο Άκης Κέρτσος, ο Υπουργός Επικρατείας, και προκάλεσαν τις αντιδράσεις αρκετών βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, αν τα διαβάσει λοιπόν αποφορτισμένα, νομίζω ότι δεν θα βρει πολλά σημεία να διαφωνήσει. Και επομένως, κατά τη γνώμη μου, το μεγάλο και κρίσιμο θέμα είναι μέσα από τις διαδικασίες της συνταγματικής αναθεώρησης να επαναπροσδιοριστεί και ο ρόλος του βουλευτή. Να επαναπροσδιοριστεί ο ρόλος του βουλευτή. Και ο νόν νοήτο. Δεν χρειάζεται να πω πολλά περισσότερα. Ο ρόλος του δεν είναι ρόλος καλοχαιρέτα. Η δουλειά του δεν είναι στα καφενεία, ούτε στα τηλεφωνήματα προς υπουργούς για εξυπηρετήσεις. Η δουλειά του είναι μέσα στο κοινοβούλιο. Είναι το νομοθετικό έργο. Και νομίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση του επαναπροσδιορισμού του ρόλου του βουλευτή μπορεί να παίξει μεγάλο ρόλο το επόμενο διάστημα και η αλλαγή του εκλογικού συστήματος. Για παράδειγμα, η συζήτηση που γίνεται για μονοεδρικές περιφέρειες είναι, κατά τη γνώμη μου, μια θετική συζήτηση, γιατί συνδέει την εκλογή του βουλευτή σε κάθε μονοεδρική περιφέρεια περισσότερο με τις ιδέες, με τις απόψεις, με την πολιτική και λιγότερο με την εξυπηρέτηση, με το ρουσφέτη, με το χτύπημα στην πλάτη.

Η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας έχει ενδιαφέρον επίσης, διότι γίνεται στην τελική ευθεία προς το συνέδριο του κόμματος, το οποίο επίσης αναμένεται με ενδιαφέρον. Ο Μάιος γενικώς θα είναι θερμός πολιτικά, όχι μόνο για όσα συμβαίνουν στο κυβερνών κόμμα με το συνέδριο, με τις εσωτερικές διαδικασίες και τον εσωτερικό διάλογο, αλλά και για όσα συμβαίνουν στην αντιπολίτευση. Εντός του Μαΐου αναμένονται κατά πάσα πιθανότητα τα δύο νέα κόμματα, αυτό του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, ήδη έδωσε μια πρώτη εικόνα, ένα πρώτο σήμα με το μανιφέστο του Ιδρύματος, του Ινστιτούτου. Θα ακολουθήσει η πολιτική διακήρυξη και βέβαια περιμένουμε όλοι να δούμε και το όνομα και κυρίως τα σύμβολα και κυρίως τα πρόσωπα που θα είναι στη βιτρίνα του νέου πολιτικού σχήματος. Αν δηλαδή θα υπάρξουν νέα πρόσωπα ή θα περιοριστεί σε μια ανακύκλωση παλαιών στελεχών που ήταν μαζί του την προηγούμενη περίοδο, την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό, κατά τη γνώμη μου, θα παίξει μεγάλο ρόλο στις εντυπώσεις, θετικές ή αρνητικές, που θα δημιουργηθούν. Και βέβαια αναμένεται και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το οποίο οι πληροφορίες μου λένε ότι περνάει από οδύνες για τη γέννησή του. Μπαινοβγαίνει κόσμος, φαίνεται ότι κάποια από τα στελέχη που την αρχική περίοδο της διαβούλευσης ήταν κοντά της έχουν τώρα απομακρυνθεί. Ενώ είναι πια κοινός τόπος, το λένε και άνθρωποι που πρόσκυνται στην κυρία Καριστιανού, ότι όσο λιγότερο μιλάει, τόσο καλύτερα πηγαίνει στις δημοσκοπήσεις. Οι μέχρι τώρα πολιτικές παρεμβάσεις της δεν ευτύχησαν να φέρουν θετικά αποτελέσματα. Μάλλον το αντίθετο συνέβη.

Τώρα το μεγάλο θέμα στις εκλογές που έρχονται, το έχουμε πει και θα το ξαναπούμε, και προκύπτει από όλες τις δημοσκοπήσεις όλων ανεξαιρέτως των εταιριών, και μάλιστα προκύπτει με έναν τρόπο εκοφαντικό, είναι η ακρίβεια, είναι η οικονομία, και η οικονομία του νοικοκυριού, η οικονομία των πολιτών. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα στις επόμενες εκλογές. Από αυτό θα κριθεί και η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, από τις προτάσεις που θα καταθέσουν στο δημόσιο διάλογο για τη βελτίωση της εικόνας που δεν είναι καθόλου καλή. Και που βέβαια έχει επιδεινωθεί το τελευταίο διάστημα με την αύξηση των τιμών στα καύσιμα εξαιτίας και της πολεμικής αναμέτρησης στη Μέση Ανατολή. Ελπίζουμε όλοι και ευχόμαστε να αποκλιμακωθεί αυτή η αναμέτρηση, γιατί οι συνέπειες είναι ήδη μεγάλες και όπως έχετε ακούσει από όλους τους ειδικούς αναλυτές, είναι συνέπειες που θα ζήσουμε μαζί τους τους επόμενους μήνες ή και τα επόμενα χρόνια.

Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη που με ρωτά ικανά και ηθικά στελέχη νέα σε ηλικία, όπως ο Χαρίτσης ή η Αχτσιόγλου ή ο Ηλιόπουλος. Θεωρείτε ότι δεν πρέπει να ενταχθούν στο νέο πολιτικό σχήμα του Αλέξη Τσίπρα? Είναι κακό? Δεν είπα κάτι τέτοιο, αγαπητέ Γιάννη. Απλώς είπα ότι αναμένει η κοινωνία να δει κάτι νέο από το νέο πολιτικό σχηματισμό. Αν ξαναδούμε τα ίδια πρόσωπα που ήταν στη βιτρίνα του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα κάνει μεγάλη διαφορά. Εν τω μεταξύ, Γιάννη, τυχαίο ότι και τα τρία ονόματα που μου έστειλες είναι από τη Νέα Αριστερά. Και Χαρίτσης και Αχτσιόγλου και Ηλιόπουλος. Τι εννοώ με αυτό που σου λέω? Τα τρία αυτά ονόματα που είναι πράγματι ονόματα καλών στελεχών, που αποπνέουν ένα ήθος, μια συγκρότηση και που έχουν μια καλή πορεία μέχρι τώρα. Αυτά τα τρία στελέχη δεν ήταν στην αριστερά? Τι κατέγραφαν οι δημοσκοπήσεις? Τι σου λέει αυτό? Νομίζω ότι κατάλαβες ακριβώς τι εννοώ.

Πολύ σωστά το λέει η φίλη Κατερίνα η Κάβουρα από την όμορφη Πάτμο. Ο βουλευτής έγινε βολευτής και πρέπει να ξαναγίνει βουλευτής. Αγαπητέ Στέλιο, νομίζω ότι κατάλαβες τι είπα. Όταν αναφέρθηκα στα μικρά, εννοούσα αυτά που απασχολούν τους βουλευτές και γι' αυτό έχουν τη σύγκρουση με το λεγόμενο επιτελικό κράτος. Αν κατάλαβες κάτι άλλο, κατάλαβες λάθος. Ο Real Blogger μου γράφει, καλημέρα αγαπητέ φίλε, ότι σίγουρα θα υπάρξουν στην πορεία προς τις εκλογές προτάσεις από τα κόμματα. Το θέμα είναι οι προτάσεις αυτές να είναι πραγματοποιήσιμες και δεύτερον να τηρηθούν.

Καλημέρα και στο Γιώργο το Βογιατζή που στέλνει τους χαιρετισμούς του από την πανέμορφη Καλαμαριά. Άντε να δούμε, μου γράφει Νίκο, αφού δεν ακούν τους πολίτες για την ακρίβεια, μήπως ακούσουν τους βουλευτές και τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή. Άκουγα πριν στην εκπομπή του Ιωσήφ και της Αμαλίας το απόσπασμα της ομιλίας μου, της ομιλίας του, και έλεγα μέσα μου, Κώστα εσύ. Αυτός ήταν, Γιώργο.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη, την Κούκλα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ηχού, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα είναι στη ραδιοφωνική μας συντροφιά και ο Αντώνης Δελατόλας. Ενώ θα συνδεθούμε με την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας όταν ανέβει ο Πρωθυπουργός στο Βήμα για την εισήγησή του, για να πάρουμε γεύση από όσα θα πει.

Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Η συναυλία της χρονιάς είναι γεγονός. Στις 9 Μαΐου, οι Μετάλλικα θα μας ξεσηκώσουν όλους για ακόμη μια φορά στο ΟΑΚΑ και η Κοσμοτέ Τέλεκομ θα είναι εκεί ως αποκλειστικός χορηγός. Αν είσαι λοιπόν από τους τυχερούς που έχουν το πολυπόθητο εισιτήριο, τότε την ημέρα της συναυλίας παίρνα από το Κοσμοτέ Τέλεκομ Booth στο ΟΑΚΑ, γιατί θα σε περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου.

Και βέβαια μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα όλα αυτά τα χρόνια, η Πρωτέρια. Φανταστείτε ολόκληρος ο κόσμος της ενέργειας του σπιτιού ή της επιχείρησής σας να βρίσκεται στο χέρι σας. Το Πρωτέρια App σας δίνει αυτή τη δυνατότητα, προσφέροντας πρόσβαση σε υπηρεσίες παρακολούθησης της ενέργειάς σας, άμεση online εξόφληση των λογαριασμών σας και εύκολη καταχώρηση ενδείξεων με το πάτημα ενός κουμπιού. Επιπλέον, μέσα από το Πρωτέρια App απολαμβάνετε όλα τα προνόμια, τις εκπτώσεις και τις προσφορές του Πρωτέρια Club για μια καθημερινότητα με περισσότερη αξία. Κατεβάστε σήμερα το Πρωτέρια App δωρεάν σε iOS ή Android και κάνετε τη διαχείριση της ενέργειάς σας πιο εύκολη από ποτέ. Πρωτέρια App και Πρωτέρια Club.

τρεις πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα έχουμε σήμερα στην εκπομπή μας. Εκεί γύρω στις 11 παρατέταρτο θα συνομιλήσουμε με τον καθηγητή στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου, τον κύριο Διονύση Χιόνι, για τις οικονομικές συνέπειες αυτού του πολέμου, για το τι έχει ήδη καταγραφεί και το τι έρχεται. Ενώ μετά τις 11 μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα θα συνομιλήσουμε με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παύλο Χριστίδη, και στη συνέχεια με την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρόεδρο της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την κυρία Ελίζα Βόζενμπεργκ. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις και τους τίτλους ειδήσεων, αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
0: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
0: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
0: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
4: Καλημέρα.
2: Καλώς τον.
4: Θα ήθελα ένα...
2: Έφτασε.
4: Α, και...
2: Εννοείται.
4: Με...
2: Ξέρω, ξέρω.
4: Χωρίς...
2: Βεβαίως.
5: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
7: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
6: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
8: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1
10: in Κεφαλονιά. 89,2. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
11: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
10: Και την έχεις.
11: Αμικροπληροφορική.
10: Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet.
11: Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο.
10: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Αμικροπληροφορική και στο amicro.gr.
11: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic.
10: Πληροφορική.
11: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
12: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
13: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
14: Η πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το CNN. Ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα. Σήμερα θα τελεστεί υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας η κηδεία του νεαρού που δολοφονήθηκε από τον 54χρονο στην Αμουδάρα Ηρακλείου.
15: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Μεταμόρφωση ως Περιστέρι. Στην Κηφισία, στον άξονα Χαλάνδρια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο της Συγκρού και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, ξεκινώντας Πέμπτη σήμερα από το Ποντίκι, που κυκλοφορεί με πάρα πολύ ενδιαφέροντα ρεπορτάζ και με τίτλο «Πόλεμος στο Πασόκ κήρυξε ο Τσίπρας». Τι αποκαλύπτει το μανιφέστο για τη στρατηγική του πρώην πρωθυπουργού. Για ποιους λόγους επιλέγει ως κύριο εκλογικό αντίπαλο τον Ανδρουλάκη αντί του Μητσοτάκη. Οι πραγματικοί στόχοι της σύγκλησης με τη σοσιαλδημοκρατία και την πολιτική οικολογία. Έχει και ένα χιουμοριστικό δυνατό στην πρώτη σελίδα. Έχει τον Αλέξη Τσίπρα να χαιρετάει δύο κυρίες που κάθονται σε καφετέρια και τους λέει «Ξαναφέρνω την ελπίδα». Και αυτές απαντούν «Να είσαι καλά, αλλά εμείς δύο φρέντο έχουμε παραγγείλει». Ακόμη από την πρώτη σελίδα του Ποντικιού, κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, ναρκοπαίδια κόμμα και δικαιοσύνη, πρόωρες εκλογές, πώς τα στενά του Ορμούζου επηρεάζουν τις κάλπες, ΣΥΡΙΖΑ, έντονες διεργασίες στη σκιά του Μανιφέστου και Μέση Ανατολή, 8 συν 2 σενάρια πυρηνικής απειλής. Η φωνή μου θα φτιάξει μάλλον όταν τελειώσει ο πόλεμος, έτσι υποθέτω. Διαρκής πόλεμος με μικροδιαλύματα, γράφει με κόκκινα γράμματα το Ποντίκι πάνω από το λογότυπό του. Η Καθημερινή έχει τίτλο «Νέο ναυάγιο για την έρευνα». Δεν προχωράει το Trust Your Stars με προϋπολογισμό 80 εκατομμύρια ευρώ. Ακόμη, η στροφή Τραμπ γεννάει ελπίδες, βλέπει πιθανή συμφωνία με το Ιράν. Αμερικανοί σε ειδική αποστολή στην Αθήνα, γράφει η Καθημερινή, για ναρκωτικά, Πειραιά, Ελευθέριος Βενιζέλος, Τραμπ. Και ο Χανταϊός στοιχιώνει το MV Hondius. Είναι το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο βρέθηκαν με τους περίπου 150 επιβάτες, στο οποίο βρέθηκαν κρούσματα, θανατηφόρα κρούσματα Χανταϊού, και φαίνεται ότι υπάρχουν άλλα 8 που προσπαθούν να τα αντιμετωπίσουν. Ο Ριζοσπάστης, μεγάλη εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη για τα 90 χρόνια από τον Μάη του 1936. Με κουκουέ ισχυρό προχωράμε μπροστά για τις νέες μεγάλες στιγμές του λαού, ο τίτλος του Ριζοσπάστη. Ακόμη σύγκρουση στα στενά του Ορμούς, αναστέλουν τις επιχειρήσεις οι Ηνωμένες Πολιτείες, νέους όρους διέλευσης βάζει το Ιράν. Επίσκεψη του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών στην Κίνα. Φαίνεται ότι η Κίνα παίζει ρόλο σε αυτή την τελευταία ειρηνευτική προσπάθεια που γίνεται. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η κόντρα τορπίλει στον τουρισμό, η αποχώρηση της Ryanair. Ακατανόητη, γραφή κόντρα, η απόφαση της εταιρείας να εγκαταλείψει τη βάση στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Στο πόδι επιμελητήρια και φορείς της Βόρειας Ελλάδας για να αποτρέψουν την πραξικοπηματική αποχώρηση των Ιρλανδών. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της κόντρα διαβάζω «Συμφωνία Mercosur, κοτόπουλα με σαλμονέλα από Βραζιλία, δηλητήριο στα πιάτα μας με υπογραφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Και «Η Ευρωζώνη μπορεί να αντέξει το νέο σοκ», λέει ο Πιερακάκης σε ενωτικό μήνυμα από τον πρόεδρο του Eurogroup. Ακόμη, Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, μέτρα ανάσα στα νοικοκυριά για την ενεργειακή φτώχεια και μετασχηματίζεται, λέει η κόντρα, ο ΙΕΦΚΑ. Αλλάζει ριζικά ο τρόπος λειτουργίας της κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα. Τα νέα. Λύση μέσω Πεκίνου στον Περσικό κόλπο. Το παρασκήνιο των τελευταίων ωρών. Πώς εξηγείται το ταξίδι του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αράχτσι και η επικείμενη επίσκεψη του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κίνα? Τι σημαίνει το νέο τελεσίγραφο Τραμπ στην Τεχεράνη? Γιατί Γουίτκοφ και Κούσνερ πιστεύουν ότι αυτή τη φορά θα βρεθεί λύση? Το μνημόνιο της μιας σελίδας που έχει ετοιμαστεί. Αισιόδοξες οι αγορές για ειρήνευση.
Ακόμη από τα νέα διαβάζω παλιές κλίσεις λόγω κώδικα οδικής κυκλοφορίας, πώς να λύσετε το γρίφο, πότε σβήνουν και γιατί οι Δήμοι δεν μπορούν να εμφανίζουν οφειλές χωρίς χρονικά όρια. Ο ΠΚΠ, σύγχυση για κλίσεις με κλίσεις για κακούργημα. Αυτό το ακούσατε πάλι. Έκανε λάθος, λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, και σε κάποιους από τους βουλευτές των οποίων έχει αρθεί η ασυλία για πλημελήματα, τους έστειλε κλίσεις για κακουργήματα. Με συνέπεια και να αμφισβητείτε η σοβαρότητα, η υπευθυνότητα, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά και οι βουλευτές να καταλογίζουν στην κυρία Κοβέση ότι τους αντιμετωπίζει με πρωτοφανές μένος. Η απογευματινή έχει τίτλο ακριβώς αυτό: «Περίεργη γκάφα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Προχειρότητα που προκαλεί ερωτήματα. Σκάνδαλο ΠΚΠ, έστειλαν κλήσεις για κακούργημα σε βουλευτές που ελέγχονται για πλημέλημα». Ακόμη, κρίσιμη γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα, τώρα στις 11, αναζητείται βαλβίδα εκτόνωσης. Το μήνυμα Μητσοτάκη για τα στενά του Ορμούς, τριμερή σύνοδος Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας στο Αμάν. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε, γράφει η απογευματινή, τη σημασία της ελεύθερης ναυσιπλοείας και τη διατήρηση του καθεστώτος Αμπτάλα του Δεύτερου. Η δημοκρατία, η ίστατη κραυγή των απελπισμένων, ζωφερή αύξηση στις αυτοκτονίες. Ξεπέρασαν και τα μαύρα χρόνια των μνημονίων, λέει η εφημερίδα, σύμφωνα με τα δηλωμένα στοιχεία. Το 2025 καταγράφηκαν 579 περιστατικά, ενώ έχουν σημειωθεί 7 μόνο το τελευταίο 20ήμερο. Ακόμη, διπλό ράπισμα από Καραμανλή, γράφει η Δημοκρατία, δεν πάει στο συνέδριο, ρουκέτες για την απόλυτη εγκατάλειψη του πρωτογενούς τομέα. Ο πρώην Πρωθυπουργός, γράφει η Δημοκρατία, αποδοκίμασε ανοιχτά την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και, να τον χαίρονται, ο Ερντογάν απειλεί τη Δύση με νέο πύραυλο που έχει βεληνεκές 6.000 χιλιόμετρα. Πληρωμένη απάντηση σε όλους όσοι τον θεωρούν σύμμαχό τους. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο «Τα 6 SOS για αφορολόγητες μεταβιβάσεις. Τι ισχύει για ακίνητα και χρήματα». Ακόμη, στα λόγια ο αφοπλισμός της Κρήτης, καμία οικειοθελής παράδοση όπλων στην ελληνική αστυνομία μετά τα βορίζια, φόβοι για βεντέτα, η αιμονική οργή του 54χρονου που πυροβόλησε 6 φορές τον 20χρονο. Έκκληση για ψυχραιμία από την αδελφή του θύματος. Και νέα αποπληρωμή, νέα πρόωρη αποπληρωμή χρέους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ τον Ιούνιο, στο 130% του ΑΕΠ το 2027. Θα είναι το χρέος μας. Η εστία, σύνταγμα επί δεξιά είναι ο τίτλος. Νέο άρθρο 86. Ο εισαγγελέας θα κάνει ποινική αξιολόγηση, η Βουλή θα αποφασίζει. Διατάξεις για την προστασία της σημαίας και της γλώσσας, της στέγης των βιώσιμων αλλά όχι ισοσκελισμένων προϋπολογισμών, της αλληλεγγύης των γενεών. Αυξάνονται οι βουλευτές επικρατείας σε 30 σε πρώτη φάση. Απαγόρευσης καθόδου κομμάτων για εκτροπές σε εκλογές και εσωκομματική δημοκρατία. Η εφημερίδα των συντακτών έχει τίτλο «Πολιτική για τη φτώχεια χωρίς χρηματοδότηση εξήγηλε χθες η Κομισιόν». Και ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας είναι «Λεφτά υπάρχουν μόνο για όπλα». Εργαλειοθήκες και συμμαχία με τον ιδιωτικό τομέα αντί για πόρους. Για το 2050 αντί του 2035 που προτείνει το Ευρωκοινοβούλιο μετατίθεται ο στόχος για την εξάλληψη της φτώχειας. Το 40% των πολιτών, επισημαίνει η εφημερίδα των συντακτών, χωρίς πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή στέγη. Ακόμη νέες βολές Καραμανλή πριν από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, γράφει
η εφημερίδα των συντακτών, και Ryanair, η αναχώρησή της από τη Θεσσαλονίκη εξεγείρει και τους δημάρχους. Εκεί παίζεται ένα παιχνίδι με τα τέλη του αεροδρομίου που προφανώς τα βρίσκει ακριβά η Ryanair. Το μανιφέστο Ανδρουλάκης πήγε την τοξικότητα σε άλλο επίπεδο με σπασμένα φρένα στον κατήφορο του αυριανισμού. Ο Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός των εκτροπών, πιστός στις παραδόσεις της οικογένειάς του, δήλωσε χωρίς ίχνος ντροπής ο αμετροεπής πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

πάντα από το μανιφέστο διαβάζω Τσίπρας από το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης στο πρόγραμμα Αμαλίας. Έτοιμος να χρεοκοπήσει ξανά τη ΔΕΗ. Το Ινστιτούτο προτείνει τη θέσπιση ελάχιστης εγγυημένης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας για όλα τα νοικοκυριά με στόχο τη μείωση του τελικού λογαριασμού 30 έως 40%. Πάντα από το μανιφέστο Predators και Βορία Νοβάρτης, οι ομοιότητες, τα σχέδια της διαπλοκής και στο βάθος να πέσει η εκλεγμένη κυβέρνηση. Η Political, συνεδρίαση κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας, το στίχημα της ενότητας. Ποια κόκκινη γραμμή θα θέσει ο Πρωθυπουργός, η βαριά ατζέντα και οι αγωνίες των βουλευτών. Ακόμη, η χειρή παρέμβαση Μητσοτάκη από το ΑΜΑΝ, τα στενά του ορμούς να επιστρέψουν στο προηγούμενο status quo, η ατάκα του Πρωθυπουργού που επιλέγει να προβάλλει στην πρώτη σελίδα της η Political. Η Ελεύθερη Ώρα, στα χνάρια του Αγίου Παϊσίου και του Ιωσήφ Βατοπεδινού, η Ελλάδα θα γίνει χώρα ακυβέρνητη. Προφητικό μήνυμα της Αγίας Τριάδος μέσω του χαρισματικού Δημήτριου και διαχειρός Αγιορείτη Μοναχού. Η νέα τάξη καταραίει απότομα, μεγάλη σύραξη Ισραήλ-Τουρκίας, οι Ρώσοι μας δίνουν την πόλη και μετά η πατρίδα μας γίνεται το κέντρο της γης. Και η ναυτεμπορική, τι δίνει τροφή στο υπερπλεώνασμα. Αυξημένοι φόροι λόγω και της ακρίβειας, αυξημένο πλεώνασμα ΕΦΚΑ, μειωμένες δαπάνες. Το 44% του υπερπλεονάσματος προήλθε από άμεση και έμεση φορολογία, γράφει η Ναυτεμπορική. Μικρή διακοπή, όταν επιστρέψουμε ο καθηγητής οικονομικών Διονύσης Χιόνης του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου θα είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Rescue me. Real FM

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: 4 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
1: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
2: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
3: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
4: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου, έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best-seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
6: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον καθηγητή του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, τον κύριο Διονύση Χιόνι. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε Νικολάου.
0: Ένα σχόλιο σας θέλουμε σήμερα. Ένα σχόλιο σας για το πού βρίσκεται η Ευρώπη και η Ελλάδα σε σχέση με τις οικονομικές συνέπειες της πολεμικής αναμέτρησης στη Μέση Ανατολή και για το τι έρχεται, στην περίπτωση που τα πράγματα παραμείνουν ως έχουν εκεί και δεν πάμε σε ειρήνευση, αλλά και για το αν επίσης μετά από μια ειρήνευση, μετά από μια συμφωνία, οι συνέπειες των όσων ήδη έχουν συμβεί θα κρατήσουν πολύ.
1: Τα ερωτήματα είναι πολλά, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Ξέρω.
1: Νομίζω όμως ότι συμπυκνώνονται σε μια φράση, η οποία λέει ότι η Ευρώπη γενικότερα, οικονομική και νομισματική ένωση, απεχθάνεται τον πληθωρισμό. Ο πληθωρισμός είναι ουσιαστικά ένας δυναμίτης στα θεμέλια της οικονομικής και νομισματικής ένωσης. Και αυτό γιατί έχουμε διαφορετικούς πληθωρισμούς στις χώρες μέλη, όπως απαιτούνται και διαφορετικές πολιτικές. Και αυτό συντηρεί τις αποκλίσεις των οικονομικών πολιτικών που δεν τις θέλει η Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Δεν τις θέλει και για έναν άλλο λόγο. Και για λόγο δανεισμού και για λόγο δημοσιονομικών ελλειμμάτων, αλλά και για την ανταγωνιστικότητα. Αν λοιπόν είναι αλήθεια αυτό το οποίο μάλλον γίνει πραγματικότητα, αυτό το οποίο φοβόμαστε, ότι μπαίνουμε σε μια νέα εποχή πληθωρισμού και ίσως εποχή πληθωρισμού και ύφεσης που θα την ονομάσουμε στασιμο πληθωρισμό, τότε πρέπει στην Ευρώπη και κατ' επέκταση και στην Ελλάδα, κύριε Χατζηνικολάου, να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα από τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα κοινά. Την ανταγωνιστικότητα, τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας, τη διανομή του εισοδήματος και την προστασία αυτών οι οποίοι πλήττονται ως επιτοπλίστων από τον πληθωρισμό, που δεν είναι άλλος από τους μισθωτούς και τους ταξιούχους.
0: Ερώτηση. Η τακτική του να ενισχύονται οι ασθενέστερες οικονομικά τάξεις με επιδόματα είναι κατά τη γνώμη σας μια σωστή τακτική σήμερα, ή θα προτιμούσατε τη μείωση των έμεσων φόρων, για παράδειγμα, στην αντλία της βενζίνης και στα βασικά είδη του σούπερ μάρκετ?
1: Η ενίσχυση όλων των ετών τα ΠΑΣ, τα οποία τα βλέπουμε και στη Γαλλία και στη Γερμανία και στην Ιταλία αλλά και στην Ελλάδα, είναι οι πρώτες βοήθειες. Είναι κάτι που συμβαίνει όταν πιστεύουμε ότι ο πληθωρισμός είναι ένα πολύ περιστασιακό φαινόμενο, ένα πολύ παροδικό φαινόμενο. Επομένως, δεν χρειάζεται να μειώσουμε έμεσους και άμεσους φόρους ή ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Όταν όμως πιστούμε ότι ο πληθωρισμός είναι ένα μόνιμο φαινόμενο, και εγώ μπορώ να σας πω ότι για όλο το 2026, κύριε Χατζηνικολάου, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα θα κινείται πάνω από το 4,5%. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό ποσοστό. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πάμε σε πιο διαστρωτικά και ουσιαστικά μέτρα, δηλαδή μείωση εμέσων αμέσων φόρων, ειδικών φόρων κατανάλωσης. Δεν θα είναι ο πληθωρισμός κάτι παροδικό και συγκυριακό. Και αυτό μπορεί να είναι μια πρόβλεψη που τη λέμε μεταξύ μας. Υπάρχουν όμως και οι έρευνες της κοινής γνώμης, οι οποίες διεξάγονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και από άλλα μεγάλα οικονομικά ινστιτούτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δείχνουν ότι όλοι πιστεύουν ότι ο πληθωρισμός, ο μέσος πληθωρισμός της Ευρώπης θα κινηθεί πάνω από το 4%. Αν στην Ευρώπη είναι 4% ο μέσος πληθωρισμός, στην Ελλάδα είναι 5,5-6%. Αυτό σημαίνει πληθωρισμός, όχι αστεία. Δεν είναι κάτι δηλαδή παροδικό και συγκυριακό. Άρα πρέπει να επανασχεδιάσουμε από την αρχή πολλά πράγματα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε. Και προσέξτε, πολύ σωστά εσείς αναφέρεστε στην ανάγκη ενίσχυσης των καταναλωτών με τα πάση, με τις μειώσεις του φόρου που είπαμε προηγουμένως και οτιδήποτε άλλο. Εδώ όμως υπάρχει και μια άλλη πραγματικότητα. Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής παραγωγής και της ελληνικής οικονομίας.
0: Σωστά.
1: Η οποία πλήττεται. Όταν ο ελληνικός πληθωρισμός είναι 4,6% και ο μέσος ευρωπαϊκός του Απριλίου είναι 2%, αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια μείωση στην ανταγωνιστικότητα κατά 53%. Της ελληνικής παραγωγής, των εξαγωγών, των εγχωρίως παραγωγμένων κλπ. Τα οποία θα τα δούμε πολύ σύντομα μπροστά μας. Όλα αυτά λοιπόν απαιτούν ένα νέο επανασχεδιασμό της οικονομικής πολιτικής, έχοντας σε βάση ότι έχουμε την εμφάνιση του πληθωρισμού. Μέχρι τώρα τι έχουμε δει? Έχουμε δει μια Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αποφεύγει να βάλει το δάχτυλο επί των τύπων των ύλων και λέει ότι ξέρετε κάτι.

0: στην Ανατολή, καταλάβατε.
1: Ευχαριστούμε θερμά τον καθηγητή οικονομικών στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Διονύση Χιόνι. Καλημέρα κύριε καθηγητά.
2: Τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
1: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν παρέα με την Big Win. Η Big Win βάζει τη σφραγίδα της στα κορυφαία αθλητικά events της Ελλάδας και 15 με 17 Μαΐου δίνει ραντεβού στις Πέτσες στη γραμμή εκκίνησης του Σπέτσαθλων για ένα μοναδικό multi-sports τριήμερο. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
0: Καλή σας ημέρα. Ο Παναθηναϊκός έχασε την ευκαιρία χθες το βράδυ στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων να πάρει την πρόκριση για το Final Four της Ευρωλίγκας, αφού γνώρισε την ήττα 91-87 από τη Βαλένθια στον τρίτο αγώνα των play-off. Η ισπανική ομάδα μείωσε σε 2-1 και η σειρά συνεχίζεται αύριο 9-4 και πάλι στην έδρα των Πρασίνων, όπου θα κυνηγήσουν εκεί να τελειώσουν την υπόθεση πρόκριση. Κακή παρουσία για τους γηπεδούχους για 3,5 δεκάλεπτα, που πήραν μπροστά στο τελευταίο πεντάλεπτο προσπαθώντας να κάνουν μια αδιανόητη ανατροπή, όμως δεν τα κατάφεραν με τα δύο συνεχόμενα σουτ του Ροκαδόπουλου να μην μπαίνουν. Η Βαλένθια ήταν καλύτερη, έφτασε δίκαια στην νίκη, μάλιστα ήταν στο συν 19-43-62. Ακόμη χθες η Ζαλγκίρις στο Κάουνας νίκησε 81-78 τη Φενέρμπαχτσε, μείωσε 2-1 τη σειρά, αύριο και πάλι στη Λιθουανία ο τέταρτος αγώνας, 9 απόψε στη Βουλγαρία. Η Χάπολ Τελαβίβ αντιμετωπίζει τη Ριάλ Μαδρίτη στο τέταρτο αγώνα των play-off, 2-1 προηγούνται οι Ισπανοί. Δύσκολη αποστολή στις 10 απόψε για την ΑΕΚ στην Ισπανία. Αντιμετωπίζει την κάτοχο του τίτλου Unicaja Málaga, τον ημιτελικό του Final Four του Basketball Champions League. Τον άλλο αγώνα στις 7 η Λιθουανική Ρίτα θα παίξει με την Τενερίφη. Πάμε στο ποδόσφαιρο. Η Paris Saint-Germain και φέτος στον τελικό του Champions League. Η κάτοχο του τίτλου ήταν η Ιστόπαλη 1-1 με την Bayern Μονάχου στον δεύτερο ημιτελικό, την οποία Μπάγκερ είχε κερδίσει στο Παρίσι 5-4 και έτσι στις 30 Μαΐου στο τελικό στη Βουδαπέστη θα διεκδικήσει και πάλι το τρόπαιο απέναντι στην Arsenal. Φωνάζουν οι Γερμανοί για φάση πέναλτι στον Νέβες, όμως ΒΑΡ και διαιτητής δεν έδειξαν παράβαση. Απόψε στις 10, δεύτερη ημιτελική Europa League, μεγάλο παιχνίδι Aston Villa Nottingham Forest, live τηλεοπτικά από τον Αντένα, η Forest 1-0 έχει κερδίσει το πρώτο παιχνίδι, ακόμα Freiburg Park Μπράγκα, συγγνώμη, 2-1. Οι Πορτογάλοι έχουν κερδίσει στο πρώτο παιχνίδι 2-1. Στις 10, δεύτερα παιχνίδια των ημιτελικών Conference League, Crystal Palace Shakhtar Donetsk, 3-1 η Crystal Palace στον πρώτο αγώνα και Στρασβούργο Ράγιο Βαγικάνο, 1-0 η Ισπανή τον πρώτο ημιτελικό. Πολύ μεγάλη βραδιά απόψε αθλητική και σήμερα θα αναλέω ότι το μεγάλο παιχνίδι εκεί, Aston Villa Nottingham Forest στον Αντένα, να δούμε αν η Forest καταφέρει μία πια από τις δύο θα καταφέρει να είναι στο τελικό του Europa League.
1: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win.
3: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
4: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
3: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
4: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: MediOne Κεφαλονιά Healthcare, το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Εργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.
6: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοπλάτες.

0: τρώματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
1: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11.
2: Στο Piraeusbank.gr.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να διεκδικήσετε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με τη Travelers Prepaid από τη Eurobank.
10: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως σε σταδίου Βασιλίσσης Σοφίας και Αμαλίας προς Σύνταγμα και στην Κηφισίας από ψυχικό προς Αμπελόκηπους. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο του Κηφισού από το ύψος των ΚΤΕΛ έως το Εγάλεο. Σε 4 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για τη δολοφονία του μέλους της Greek Mafia Γιώργου Μοσχούρη πέρσι τον Απρίλιο στο Χαλάνδρι. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, σχεδίαζαν τη δολοφονία και άλλους στελέχους της εγκληματικής οργάνωσης. Περισσότερα στο ενικός.gr. Εντός της ημέρας αναμένεται η απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το CNN. Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε διορία μιας εβδομάδας στην Τεχεράνη προκειμένου να αποδεχτεί τη συμφωνία και εκτίμησε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα. Η πρόταση βρίσκεται υπό εξέταση, δήλωσε εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Κοντά στα $100 το βαρέλι κυμαίνεται η τιμή του πετρελαίου Brent. Αρχίζει σε λίγη ώρα η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Στο επίκεντρο της ομιλίας του Πρωθυπουργού αναμένεται να βρεθεί η συνταγματική αναθεώρηση. Κυδεύεται σήμερα υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας ο νεαρός που δολοφονήθηκε από τον 54χρονο στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Ο δράστης και η σύζυγός του έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Προς τα Κανάρια νησιά της Ισπανίας πλέει το κρουαζιερόπλοιο που συνδέεται με τα κρούσματα Χανταϊού. Δύο ασθενείς και ένας ακόμα επιβάτης του πλοίου με ύποπτα συμπτώματα μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στην Ολλανδία για θεραπεία, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
9: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
11: New York. New York. New York.
12: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
11: Σπάψα, Αχιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
12: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
11: Ψώνια στο Fifth Avenue.
12: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
11: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
9: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
13: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Την Ουνικά Χαμάλαγα αντιμετωπίζει στις 10 απόψε η ΑΕΚ στον ημιτελικό του Final Four του Basketball Champions League που γίνεται στην Ισπανία. Νωρίτερα στις 7 το απόγευμα στον άλλον ημιτελικό η Λιθουανική Ρίτας θα παίξει με την Τενερίφη. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather.
2: Ο καιρός σήμερα.
10: Άραιη συννεφιά σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές στα ορεινά. Άνεμη νότι έως 7 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Τώρα ο Βασιλόπουλος γιατί το έβαλε αυτό το ερωτικό τραγούδι? Υπονοεί κάτι σε σχέση με την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας? Αντώνη γελάς. Τι γίνεται, καλημέρα.
1: Τέτοιες αγάπες.
0: Καλημέρα.
1: Έχουμε τέτοιες αγάπες.
0: Λες, τι προβλέπεις? Πώς το είχες πει χθες, το έπεσε ή προχθές, μούμινε, ήτανε ατακάρα, σιγά τα αίματα.
1: Τα αίματα.
0: Τι αίσθηση έχεις για την κοινοβουλευτική ομάδα? Ακούω ότι έχουν εγγραφεί 50 βουλευτές να μιλήσουν.
1: Ναι.
0: Θα δοθεί ένα πεντάλεπτο στον καθένα. 5-5-5-25, αυτό είναι 250 λεπτά, δηλαδή πόσες ώρες θα είναι η... Πάνω από 4-5 ώρες θα είναι η συνεδρίαση.
1: Πρέπει να έχει τελειώσει μικρό πολυτεχνείο για να βγάλεις άκρη.
0: Ούτε το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κούβας σε ομιλία του Φιντέλ.
1: Λοιπόν, ενδεχομένως να έχουν συμπεριλάβει και την ομιλία του Μητσοτάκη του χρόνου.
0: Λες,
1: να αφαιρεθεί. Λοιπόν, κοίταξε, υπάρχουν δύο εικόνες. Η μία εικόνα που αφορά ταβέρνες και τα λοιπά, που λένε εκεί σκίζω, κάνω, δείχνω και λοιπά. Αν δεν πάρει ο Μητσοτάκης 30, θα βάλω με θέμα και διάφορα άλλα ηχηρά. Έτσι, ακόμα και φιλικά διακοιμή του Μητσοτάκη, και πόσο μάλλον κάποιοι άλλοι που δεν είναι και στις σωματοφύλακες. Και εικόνα μπροστά στο Μητσοτάκη και στον κάθε πρωθυπουργό εδώ που τα λέμε κλπ. Αλλά εμείς υπερασπίζουμε, το λέω τώρα σοβαρά, το ρόλο του βουλευτή. Γιατί οι βουλευτές πράγματι έχουν ένα δίκιο. Πάνε στις περιφέρειες, τρώνε ξύλο, πάνε στα μνημόσυνα με τα παξιμαδάκια και γυρίζουν γύρω, κάνουν παρεμβάσεις και καλά κάνουν για να εξυπηρετήσουν τους πολίτες στα νόμιμα πράγματα. Και υπάρχουν και κάποιοι υπουργοί στην κυβέρνηση που είναι και μάλιστα εξουσιαστικοί, που ενδεχομένως κάποιοι από αυτούς, όχι όλοι, και εμείς τους δύο τους ξέρουμε όλους καλά και από την Γαλλία και την ανάποδη, έχουν και ένα ύφος. Καλό θα ήταν να έλειπε αυτό το ύφος. Λογικό δεν είναι?
0: Ναι, λογικό είναι, αλλά από την άλλη μεριά, μήπως ήρθε η ώρα να επαναπροσδιοριστεί το τι κάνει ο βουλευτής, τι σημαίνει βουλευτής?
1: Ναι,
0: μήπως
1: σωστό,
0: δηλαδή
1: σωστό.
0: Πρέπει να επιστρέψει το ύψιλον και να μην είναι βολευτής, αλλά βουλευτής.
1: Προφανώς, Νίκο, ναι.
0: Νομίζω ότι εκεί υπάρχει ένα θέμα και ελπίζω ότι με τη συνταγματική αναθεώρηση και με αυτά που θα μπουν πάνω στο τραπέζι προς συζήτηση, θα βελτιωθούν τα πράγματα. Αυτό θέλω να ελπίζω.
1: Ναι,
0: ότι θα προχωρήσουμε
1: δίκιο.
0: Ένα βήμα.
1: Έχεις δίκιο. Αλλά όμως, όπως ξέρουμε και δεν κάνουμε τώρα τα λέμε τα θέσφατα, όπως όλες τις δουλειές, τα λειτουργήματα, όπως θες πάρτο, υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν όσο μπορούν καλύτερα δουλειά τους και κάποιοι άλλοι που δεν ανταποκρίνονται. Αυτό είναι λογικό. Αλλά εγώ, όταν είσαι ο βουλευτής όμως που δεν ανταποκρίνεται, δεν είναι το ίδιο να με συγχωρείτε αν είσαι δημοσιογράφος και δεν ανταποκρίνεται. Γιατί άμα δεν είσαι, δεν ανταποκρίνεσαι, όχι Χατζη Νικολάου, ο Δελατόλας, ο οποιοδήποτε Μαρινάκης και Βαρδονιάς, σας πει αδερφέ, ευχαριστώ πολύ, φεύγεις. Εκεί είσαι εκλεγμένος από το λαό για συγκεκριμένο ρόλο, τρόπο και αποτέλεσμα. Είναι αυτά που είπες. Να επαναπροσδορίσουν λοιπόν το ρόλο τους, τη θεσμική λειτουργία και τα πλαίσια της, το έβαλες προχθές σε ένα καλεσμένο μας, και να κάνουν ένα βήμα με την αναθεώρηση του συντάγματος, με καμιά καλή ιδέα, για να προασπίσουν το ρόλο του βουλευτή. Μια ωραία χαρά τα συμπλήρωσα αυτά που είπες.
0: Έτσι.
1: Έτσι είναι.
0: Συμφωνώ. Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Μία σε 1-2 λεπτά με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παύλο Χριστίδη, και μία λίγο μετά τις 11:30 με την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρόεδρο της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού στο Ευρωκοινοβούλιο, την κυρία Ελίζα Βόζενμπεργκ. Βεβαίως, αν ανέβει ο Πρωθυπουργός στο βήμα της κοινοβουλευτικής ομάδας, θα συνδεθούμε για να πάρουμε γεύση από την ομιλία του. Κάτι πήγες να πεις?
1: Ότι θα πάρουμε μια τζούρα, όπως λέμε.
0: Ναι, μια τζούρα, μια γεύση, μια γεύση.
1: Ναι, μια γεύση.
0: Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο Όμιλος Κοσμοτέ Τέλεκομ. Να πας ταξίδι στη Βουδαπέστη, ωραία εμπειρία. Να δεις το τελικό του UEFA Champions League από κοντά, τρομερή εμπειρία. Όμως και ταξίδι και τελικός, ανεπανάληπτο αλλά και εφικτό. Γιατί με την Κοσμοτέ TV μπορείς να κερδίσεις ένα μοναδικό ταξίδι για δύο, για τον μεγάλο τελικό στη Βουδαπέστη, και να είσαι εκεί που χτυπά η καρδιά του ποδοσφαίρου. Μπες στο Κοσμοτέ Telecom App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε μια εμπειρία που δεν έχει προηγούμενο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, όλα αυτά τα χρόνια, η Πρωτέρια. Ετοιμάζεστε να μπείτε στο νέο σας σπίτι ή να μετακομίσετε σε ένα σπίτι που δεν έχει ρεύμα? Μπορείτε να κάνετε τη νέα σας σύνδεση εύκολα και γρήγορα με την Πρωτέρια. Απλά επιλέγετε το ιδανικό πρόγραμμα για τις ενεργειακές σας ανάγκες μέσα από μια ευρεία γκάμα προϊόντων ενέργειας και η εξειδικευμένη ομάδα της Πρωτέρια θα σας καθοδηγήσει σε κάθε βήμα της διαδικασίας. Κάνετε σήμερα αίτηση για νέα ηλεκτροδότηση στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια ή καλέστε 18311. 18311.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παύλο Χριστίδη. Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα.
0: Αντώνη, ξεκινάς.
2: Ναι, εγώ. Κύριε Χριστίδη, θα σας πάω σε ένα θέμα χθεσινό, αλλά μπορεί να έχει και μέλλον. Είδα στην ανακήρυξη του Ευάγγελου Βενιζέλου ως επίτιμου καθηγητή θεολογίας και λοιπά, και να πούμε στους ακροατές, όσους το γνωρίζουν, ότι είναι πάρα πολλά χρόνια τώρα εδώ και πολλά χρόνια ο κύριος Βενιζέλος ειδήμων στα εκκλησιαστικά, είναι πάρα πολύ βαθύς γνώστης και τα παρακολουθεί. Μέχρι μου έχει εκμεστηριευτεί ότι παρακολουθεί και ακόμα και site εκκλησιαστικού περιεχομένου, και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Είδα μεγάλη σύναξη από πολλούς χώρους, κομματικούς, από τη Νέα Δημοκρατία και τα λοιπά. Έχετε την αίσθηση ότι αυτό δίνει και ένα τόνο μιας μελλοντικής του αξιοποίησης, αν χρειαστεί?
1: Κοιτάξτε, κύριε Δελάτολα, ο κύριος Βενιζέλος είναι μια σπουδαία προσωπικότητα και ειλικρινά στον χώρο τον ακαδημαϊκό, τον πολιτικό αλλά και τον κοινωνικό, νομίζω όλοι αντιλαμβανόμαστε τις δυνατότητες αλλά και τον τρόπο με τον οποίο έχει να εκφράζει πολλές φορές πράγματα τα οποία τα εκφράζει με μοναδικό τρόπο. Επομένως, η παρουσία τόσων πολλών ανθρώπων εχθές εκεί στην Ακαδημία και όλων ημών αλλά και πολλών ακόμα σπουδαίων προσωπικότητων ήταν κάτι το οποίο έγινε για να τιμήσει τον Ευάγγελο Βενιζέλο, ο οποίος πρέπει να σας πω ένα παραπολιτικό, να σας το πω και δημόσια, γιατί εγώ έχω υπάρξει γραμματέας νεολαίας ΠΑΣΟΚ την περίοδο της δικιάς του θητείας. Πράγματι, ένα από τα site, μάλλον κάποια από τα site τα οποία διαβάζει πάντοτε τις πρωινές ώρες ο Ευάγγελος Βενιζέλος είναι τα γνωστά χριστιανικά και θρησκευτικά site. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ειδικά στο κομμάτι θεολογίας γνωρίζει σπουδαίες λεπτομέρειες και πληροφορίες. Άρα, εγώ δεν θα ήθελα να βιαστώ να βγάλω συμπεράσματα τα οποία έχουν να κάνουν με πολιτικά και κομματικά συμπεράσματα. Θα έλεγα όμως ότι είναι κάτι το οποίο του αξίζει αυτό το οποίο έγινε χθες, και το λέω εκφράζοντας, αν θέλετε, και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας και φυσικά το όλον ΠΑΣΟΚ.
2: Ωραία. Τώρα βοηθάω λίγο τον Νίκο παραπάνω, που είναι με το λαιμό του λίγο ταλαιπωρημένος, και να πω το εξής, να συνεχίσω. Βλέπω ότι η Νέα Δημοκρατία θα πει όχι στην...
0: Να τα αφήσεις αυτά και να πεις ότι έχεις λογοδιάρεια. Λοιπόν, λέγε.
2: Ήμουν σίγουρος ότι θα το πεις, σε είδα. Το παίρνω πίσω. Δεν ήταν πετυχημένο.
0: Έξυπνο ήταν.
2: Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία λοιπόν επιλέγει στη Βουλή να πει όχι στην προανακριτική, σε όχι για άλλο θέμα, στι εξεταστικές κλπ. Εσείς με αυτή τη θέση προσδοκάτε να κερδίσετε πολιτικά και ουσιαστικά πέρα από το πολιτικό κέρδος με το να επιμείνετε, ή θα αλλάξει η τακτική σας?
1: Κύριε Δελατόλα, ειδικά όσον αφορά την προανακριτική επιτροπή, κάνουμε αυτό το οποίο επιβάλλεται να κάνουμε. Δηλαδή, έχουμε στοιχεία τα οποία εμπλέκουν δύο πρώην υπουργούς και με βάση αυτά τα στοιχεία καταθέτουμε μια προανακριτική επιτροπή, η οποία θέλουμε να διερευνήσει πιθανές ευθύνες οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν στη δικαιοσύνη τους συγκεκριμένους υπουργούς. Αυτό είναι κάτι το οποίο η Νέα Δημοκρατία το αρνείται, γιατί προφανώς κάτι φοβάται. Και γιατί ο κ. Μητσοτάκης, σε συνέχεια, όσο έχει πει πολλές φορές και ο κ. Γεωργιάδης αλλά και άλλοι βουλευτές και υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, θέλει να καλύπτει όποιον είναι δικός του. Στην πραγματικότητα, αυτό το οποίο θα χρειαζόταν και αυτό το οποίο θα ζητούσε οποιοδήποτε, όπως το ζήτησε η κυρία Ραμπάτζη, είναι να ψηφίσει η Βουλή οποιαδήποτε επιτροπή προταθεί, για να δούμε ποιοι άνθρωποι ενδεχομένως έχουν ευθύνες ποινικές και ποιοι δεν έχουν. Το ότι δεν το κάνει η Νέα Δημοκρατία το κρίνει ο ελληνικός λαός, και νομίζω ότι είναι μια πρακτική την οποία πρέπει συνταγματική αναθεώρηση να την αλλάξουμε. Εμείς το μήνυμα το οποίο στέλνουμε προς τους πολίτες είναι ότι κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας μέσα και έξω από τη Βουλή για να υπάρχει δικαιοσύνη, και αυτό είναι κάτι το οποίο θα το κάνουμε είτε περάσει ένας χρόνος, είτε περάσουν δύο χρόνια, είτε περάσουν περισσότερα χρόνια, γιατί πρέπει σε υποθέσεις που αφορούν το δημόσιο και το ευρωπαϊκό
0: κύριε
1: χρήμα.
0: Κύριε Χριστίδη, θέλω να σας παρακαλέσω να σας ξαναπάρουμε σε λίγα λεπτά. Ανέβηκε ο Πρωθυπουργός στο βήμα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Να πάρουμε μια γεύση και να σας πάρουμε για να σχολιάσετε κιόλας. Ευχαριστώ πολύ.
3: Όχι μόνο. Έχοντας όμως επίγνωση και του περιβάλλοντος γύρω μας. Μόλις επέστρεψα από ένα ακόμα ταξίδι στο εξωτερικό, βρέθηκα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στη συνέχεια στην Ιορδανία, και είχα την ευκαιρία να επανεπιβεβαιώσω αυτή την πολύ μεγάλη αναταραχή και ανησυχία η οποία υπάρχει και η οποία συνδέεται με τον πόλεμο, ο οποίος ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί στο Ιράν, προφανώς με πολύ σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις, όχι μόνο για τη δικιά μας οικονομία, αλλά για την παγκόσμια οικονομία. Τα λέω όλα αυτά γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία να αντιλαμβανόμαστε ότι αυτά τα οποία συζητούμε και αφορούν τα εσωτερικά θέματα της παραταξής μας, της κοινωνικής μας, είναι πολύ σημαντικά. Πρέπει όμως να συναντιούνται κιόλας με τις προσδοκίες, τις φοβίες, τα προβλήματα των πολιτών. Και σήμερα το πρώτο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι πολίτες είναι το πρόβλημα της παραταμένης ακρίβειας, και αυτό το οποίο αναζητούν και περιμένουν πρωτίστως από εμάς είναι τρόπους για να μπορέσουμε να τους ανακουφίσουμε και να τους βοηθήσουμε να ξεπεράσουν μια κρίση που και αυτοί αναγνωρίζουν προφανώς ότι είναι παγκόσμια, περιμένουν όμως από την κυβέρνησή μας συγκεκριμένα μέτρα. Τα λέω αυτά από την αρχή για να προσδιορίσω την ανάγκη να συναντιόμαστε πάντα και να μιλάμε στη γλώσσα των πολιτών και όχι κατά ανάγκη προβάλλοντας τις δικές μας ανησυχίες ή τις δικές μας ανασφάλειες σε μια εσωτερική συζήτηση. Γι' αυτό λοιπόν οφείλουμε να ανταποκριθούμε σε αυτήν την συγκυρία. Ως να είμαστε ειλικρινείς αλλά και παραγωγικοί στις τοποθετήσεις μας. Όπως είπαμε, αναφορές που ενδιαφέρουν τον πολίτη και αποφεύγοντας μια μίζερη εσωστρέφεια. Εξάλλου είναι φυσικό, είμαστε 7 χρόνια κυβέρνηση, λογικό είναι να δίνουμε αφορμές και για τέτοιες συζητήσεις. Αλλά θα ήθελα να επαναλάβω αυτό το οποίο είπε και ο Μάξιμος στην εισαγωγική του τοποθέτηση. Είμαστε 7 χρόνια κυβέρνηση και σήμερα η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος. Σε την ίδια στιγμή παραμένουμε η μόνη εθνική δύναμη σιγουριάς, ασφάλειας και προοπτικής. Μια δύναμη η οποία θέλει να κρατήσει την πατρίδα μας σε τροχιά πρόοδου και σε μια νέα θητεία. Όχι μόνο γιατί μια τρίτη τετραετία θα αποτρέψει την επιστροφή του τόπου σε όσα ζήσαμε τρεις τετραετίες πίσω, αλλά κυρίως γιατί η παράταξή μας, η Νέα Δημοκρατία, έχει πάρα πολλά ακόμα να κάνει για την Ελλάδα του 2030 όπως την οραματιζόμαστε. Θωρακίζοντας δυναμικά την άμυνά της, μια αναντήρητη προτεραιότητα στους ταραγμένους καιρούς στους οποίους ζούμε, συνεχίζοντας αυτή την διπλή πορεία ανάπτυξης και κοινωνικής στήριξης, διότι χωρίς υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης δεν μπορεί να υπάρχει κοινωνικό μέρισμα. Και τέλος, ανοίγοντας το δρόμο για νέες μεγάλες μεταρρυθμίσεις που απαιτεί αυτή η νέα εποχή η οποία έχει ξημερώσει. Και βασική αλλά όχι κύρια, όχι μοναδική αιχμή αυτής της προσπάθειας είναι η διαδικασία της θεσματικής αναθεώρησης. Είναι μια διαδικασία η οποία και επίσημα, παρότι έχει προηγηθεί εκτενής διαβούλευση με πολλούς από εσάς, ξεκινάει σήμερα. Εισηγητής στην αρμόδια επιτροπή θα είναι ο Ευρυπίδης ο Στυλιανίδης, ο οποίος στην συνέχεια θα παρουσιάσει πιο αναλυτικά έναν πυρήνα 30 αλλαγών, τις οποίες εισηγούμαστε, έχει διανεμηθεί και το σχετικό κείμενο, το έχετε μπροστά σας, αλλαγές οι οποίες έχουν ένα περιεχόμενο θεσμικό, οικονομικό, κοινωνικό, αλλά θα έλεγα και ταυτοτικό για το αύριο της πατρίδας και του έθνους μας. Θέλω να ευχαριστήσω τους αδέλφους βουλευτές, παραπάνω από 50 μπήκαν στον κόπο να καταθέσουν συγκεκριμένες προτάσεις. Πολλές από αυτές με τον τρόπο τους έχουν ενσωματωθεί στον πυρήνα των 30 αναθεωρητέων άρθρων για τα οποία θα μιλήσουμε στην συνέχεια. Τονίζω εξ αρχής ότι αυτός ο κατάλογος δεν έχει εξαντληθεί πλήρως. Ανά πάσα στιγμή γνωρίζετε ότι αυτή είναι μια διαδικασία δυναμική και αν κρίνουμε στην πορεία ότι πρέπει να προσθέσουμε και άλλα άρθρα προς αναθεώρηση, έχουμε πάντα τη δυνατότητα αυτό να το κάνουμε. Εγώ θα διατρέξω εν συντομία, γιατί θα μιλήσει ο Ρεπίδης πιο αναλυτικά για την πρότασή μας, κάποιες πρωτοβουλίες συνταγματικού χαρακτήρα που νομίζω ότι έχουν μια ξεχωριστή σημασία στους καιρούς τους οποίους διάγουμε. Συνταγματική πρόβλεψη ότι κάθε κρατική δαπάνη θα πρέπει να είναι δημοσιονομικά βιώσιμη Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να κατοχυρώσουμε συνταγματικά ότι αυτό το οποίο πέτυχε η κυβέρνησή μας ως αποτέλεσμα πολιτικής επιλογής, να μπορεί να παράγει δηλαδή πρωτογενή πλεονάσματα, να μειώνει το χρέος με το γρηγορότερο ρυθμό από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ότι αυτό θα κατοχυρωθεί συνταγματικά, ώστε ποτέ κανείς ξανά να μην πειραματιστεί με τις τύχες της δικής μας και των παιδιών μας. Συνταγματική πρόβλεψη ότι το κράτος δεν μπορεί πλέον να επιβάλλει αναδρομικά φόρους. Και αυτό γιατί τόσο η συλλογική ανάπτυξη, όσο και οι ατομικοί προϋπολογισμοί των οικοκυριών προϋποθέτουν σταθερούς κανόνες. Προτείνουμε επίσης η προσιτή στέγη να καταγραφεί ως συνταγματική, αλλά και ταυτόχρονα στρατηγική υποχρέωση της πολιτείας. Προτείνουμε στο δημόσιο να επανακαθοριστεί η έννοια της μονιμότητας με καθιέρωση συνταγματική της καθολικής αξιολόγησης. Και η εξέλιξη των υπαλλήλων να συνδέεται στο εξής με την απόδοσή τους. Είναι νομίζω μια πολύ σημαντική προοπτική προκειμένου ο τόπος να αποκτήσει επιτέλους μια ευέλικτη, αξιοκρατική αλλά και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση. Σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης προς την πολιτική τάξη, οι θέσεις μας είναι τολμηρές. Πρέπει επιτέλους να αναθεωρήσουμε ξανά το άρθρο 86 και να περιοριστεί ο ρόλος της Βουλής στη διερεύνηση των τυχών ποινικών ευθυνών των Υπουργών. Θέλω να θυμίσω ότι είναι κάτι για το οποίο έχει γίνει πολλή συζήτηση εδώ και πολλά χρόνια. Όμως μόνο η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή η οποία τολμά τώρα να το κάνει πράξη. Μαζί βεβαίως με άλλες σημαντικές μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν τη δημοκρατία μας. Τρόπος επιλογής της δικαιοσύνης. Δεν θα αναδεικνύεται πλέον από την εκάστοτε κυβέρνηση, αλλά από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και μάλιστα μεταξύ τριών προσώπων τα οποία θα προτείνουν οι δικαστικές ονομέλειες και όχι το Υπουργικό Συμβούλιο, όπως σήμερα. Είναι μια πολύ σημαντική ρύθμιση η οποία ενισχύει ακόμα περισσότερο τα διακριτά όρια μεταξύ της εκτελεστικής και της δικαστικής εξουσίας. Τολμηρά επίσης είναι όσα προβλέπουμε και τα οποία θα συζητήσουμε, είμαι σίγουρος, για την ίδια την ανανέωση του πολιτικού συστήματος. Ξέρω, έχοντας συνομιλήσει με πολλούς από εσάς, ότι η έννοια σας και η έννοια η δικιά μου είναι πώς θα ενισχύσουμε και πώς θα θωρακίσουμε παραπάνω το ρόλο του βουλευτή, αλλά και πώς θα θέσουμε ταυτόχρονα κανόνες για τη δημοκρατική οργάνωση και τη λειτουργία των κομμάτων. Είναι ένας διάλογος ο οποίος πρέπει να ανοίξει και ο οποίος πρέπει να περιβληθεί με σημαντικές συνταγματικές αλλαγές. Όπως νομίζω ότι ξεχωριστή αξία έχει, όχι μόνο για την παράταξή μας, αλλά νομίζω ότι είναι και ένα εθνικό πρόταγμα, η συνταγματική κατοχύρωση της ελληνικής γλώσσας και της σημαίας ως σύμβολα ενότητας του έθνους και του ελληνικού πολιτισμού. Έχω μιλήσει για την πρότασή μας να προκρίνουμε μία μόνη θητεία εξαετή για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ώστε να μην αλλοιώνεται ο υπερκομματικός του χαρακτήρας. Ταυτόχρονα, τις προτάσεις μας πλαισιώνουν και άλλες γενναίες αλλαγές. Κάποιες έχουν συμβολικό αλλά συνάμα και ουσιαστικό χαρακτήρα. Η αλλαγή του ορίου του εκλέγεσθε από την ηλικία των 25 στα 21. Κάτι ελάχιστο το οποίο οφείλουμε στη νέα γενιά. Η επέκταση της επιστολικής ψήφου. Θυμίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει συνταγματικό εμπόδιο στο να επεκταθεί η επιστολική ψήφος για όλους και για όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις. Μπορούμε να το κάνουμε μόνο αυτή τη στιγμή για τους όσους μένουν εκτός της ελληνικής επικράτειας. Είναι μια σημαντική απάντηση σε μια επικίνδυνη αδράνεια και αποχή από τα κοινά. Δοκιμάστηκε ήδη μια φορά στις ευρωεκλογές με μεγάλη επιτυχία. Πρέπει να μπορούμε συνταγματικά να το κατοχυρώσουμε ώστε να μπορούμε να το επεκτείνουμε και σε εθνικές εκλογές. Και βέβαια στο σχέδιό μας περιέχονται και ρυθμίσεις που θα έπρεπε ήδη να έχουν γίνει.
4: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά, οίκος ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
3: Ενέσεις πρέπει να βρεθούν στην πρώτη ή στη δεύτερη βουλή. Άρα τοποθετήσεις οι οποίες εξ αρχής απορρίπτουν τη συνένεση στην προτείνουσα βουλή, ουσιαστικά περνώντας την ευθύνη στην επόμενη βουλή, βρίσκονται εκτός του πνεύματος του συντάγματος. Και τελικά αυτό το οποίο θα μείνει είναι το τελικό αποτέλεσμα μιας ψηφοφορίας η οποία θα γίνει σε αυτή τη βουλή για το ποια άρθρα του συντάγματος θα πρέπει τελικά να αναθεωρηθούν. Και εκεί θα κριθούν όλοι για την πραγματική τους ειλικρίνεια και την πολιτική τους συνέπεια. Ακόμα, πρέπει να συζητήσουμε σοβαρά τον τρόπο αλλαγής των αυτών που ηγούνται, των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών, με την εισήγηση ενός Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων. Εδώ να πω ότι νομίζω μας άφησε μια πολύ δυσάρεστη γεύση και νομίζω και στον κύριο Πρόεδρο της Βουλής αυτό το οποίο έγινε τις τελευταίες ημέρες, όταν επί της ουσίας το ΠΑΣΟΚ υπαναχώρησε από μια επί της αρχής πολιτική συμφωνία την οποία είχαμε για την επιλογή της ηγεσίας δύο ανεξάρτητων αρχών, ενώ φαινόταν ότι την ίδια ώρα συνομιλούσε με την Ελλάσσονα αντιπολίτευση, κοροδεύοντας ουσιαστικά και τις δύο πλευρές. Αυτές μπορεί να είναι ωραίες τακτικές για φοιτητικά αμφιθέατρα, δεν αρμόζουν όμως στη Βουλή και σίγουρα δεν δείχνουν την απαραίτητη θεσμική σοβαρότητα προκειμένου να αντιμετωπίζονται τέτοια ζητήματα. Ένα άλλο κρίσιμο ζήτημα αφορά την προληπτική εξέταση των νομοσχεδίων σε σχέση με την συνταγματικότητά τους και τη συμβατότητά τους προς το νοσιακό δίκαιο.
0: Πήραμε καλή γεύση από την ομιλία του Πρωθυπουργού. Στα επόμενα δελτία ειδήσεων θα μάθετε και ό,τι άλλο πει. Πάμε για τίτλους ειδήσεων και στη συνέχεια και πάλι μαζί.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες είναι αυτό της παρατεταμένης ακρίβειας. Περιμένουν από την κυβέρνηση συγκεκριμένα μέτρα, τόνισε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Περισσότερα στο real.gr. Έντος της ημέρας αναμένεται η απάντηση του Ιράν επί της αμερικανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το CNN. Ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε ότι θα τελειώσει σύντομα. 4 άτομα συνέλαβε η αστυνομία για τη δολοφονία του μέλους της Greek Mafia Γιώργου Μοσχούρη πέρυσι τον Απρίλιο στο Χαλάνδρι. Κυδεύεται σήμερα υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας ο νεαρός που δολοφονήθηκε από τον 54χρονο στην Αμουδάρα Ηρακλείου.
4: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
6: Πολύ αυξημένη στη Βασιλίση Σοφίας προς Σύνταγμα, στην κάθοδο της Κηφισίας στο Χαλάνδρι και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: στους 97,8.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
7: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
8: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
7: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
8: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
9: Τζάμπο. Άντμιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σένα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε?
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέφουμε τώρα για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παύλο Χριστίδη. Κύριε Χριστίδη, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό πριν από λίγο να κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ και για την συμφωνία που δεν τήρησε σε σχέση με τους επικεφαλείς των ανεξαρτήτων αρχών, αλλά και να υπενθυμίζει από το παρελθόν ότι έχει μία παράδοση εντός εισαγωγικών το ΠΑΣΟΚ να μην συνεννοείται με τα άλλα κόμματα σε ό,τι αφορά τη συνταγματική αναθεώρηση. Και θέλω να σας ρωτήσω, από σήμερα θα έχουμε πλέον τις προτάσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Αν κάποιες από αυτές ταιριάζουν εντός εισαγωγικών με όσα το ΠΑΣΟΚ λέει, θα τις ψηφίσετε μαζί ή όχι, και γιατί?
1: Κύριε Χατζηνικολάου, τις επόμενες μέρες το ΠΑΣΟΚ θα κάνει μια μεγάλη εκδήλωση για τη συνταγματική αναθεώρηση και το κράτος δικαίου, ακριβώς για να παρουσιάσει και η αξιωματική αντιπολίτευση τις δικές της θέσεις, σε μια λογική η οποία λέει ότι πρέπει πια το Σύνταγμά μας να παραλληλιστεί με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις εποχής. Αυτό είναι κάτι το οποίο σημαίνει ότι σε επίπεδο δημόσιας σφαίρας ο τρόπος με τον οποίο θα τοποθετηθούμε θα είναι σαφής και απολύτως και ξεκάθαρος. Από εκεί και πέρα, επειδή έχουμε μία παράδοση τα τελευταία χρόνια και το γνωρίζετε πολύ καλά, ήδη από το 2019 είχαμε μία συγκεκριμένη λογική στον τρόπο με τον οποίο ψηφίζουμε, εμείς στην πρώτη Βουλή, η οποία είναι η προτείνουσα Βουλή, δεν θα δώσουμε τη δυνατότητα στη Νέα Δημοκρατία να υπάρχει η πλειοψηφία των 180 βουλευτών. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχει ξεκαθαρίσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανειλημμένος και είναι κάτι το οποίο θα το υλοποιήσουμε όταν έρθουν οι προτάσεις στη Βουλή.
2: Εγώ πάντως θέλω να μας διευκρινίσετε το εξής. Ωραία, αυτά τα θεσμικά και τα προγραμματικά, υπήρξαν σοβαρές διαφωνίες για τα πρόσωπα? Για παράδειγμα, η Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, πρότεινε τον κύριο Μακρυδημήτρη, εσείς κάποιον άλλον επίσης σοβαρό υποψήφιο? Ή είναι, ο Νίκος το είπε με έναν τρόπο, ένα πολιτικό παιχνίδι αυτό το οποίο δημιουργεί εντυπώσεις, αλλά ξέρετε πόσο κρατάνε αυτές, δύο μέρες κρατάνε. Η ουσία είναι να λειτουργήσουν οι αρχές, γιατί είχαμε και στο παρελθόν απουσία ανεξάρτητων αρχών με μεγάλο κόστος, παραδείγματος χάρη στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο, το οποίο πλήρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ήρθε στις κάλπες.
1: Βεβαίως, και έτσι ακριβώς πιστεύω ότι είναι καλό το να συζητούν τα κόμματα μεταξύ τους, πάντοτε με όρους προσκυνήου και όχι με όρους παζαριού. Επομένως, επειδή η Νέα Δημοκρατία δια του κ. Μαρινάκη έχει αλλάξει την θέση της αρκετές φορές τις τελευταίες ημέρες. Στην αρχή είπε ότι είχαν συμφωνήσει, μετά είχαν πει, έλεγε ότι μίλησαν 20 φορές και ούτω καθεξής. Εμείς δεν αρνούμαστε ότι έχουμε μιλήσει με τα υπόλοιπα κόμματα. Το βασικό ζήτημα είναι εάν υπήρξε κάποιο τύπου συμφωνία, εάν υπήρχε διαπραγμάτευση παζάρι και συμφωνία. Ο Νίκος Ανδρουλάκης πρότεινε μια διαδικασία στην οποία πάνω από 40 βιογραφικά ελέγχθηκαν. Με βάση αυτή τη διαδικασία πρότεινε κάποια πρόσωπα πριν από μια εβδομάδα ο Παναγιώτης Δουδονής στη διάσκεψη των Προέδρων και σε αυτή τη λογική θα επιμείνουμε και όλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Με βάση βιογραφικά, με βάση την επιστημονική κατάρτιση των ανθρώπων οι οποίοι έκαναν ένα βήμα μπροστά και αυτή είναι μια αντίληψη η οποία κατά την άποψή μου πρέπει να οδηγήσει και στη συγκρότηση των ανεξάρτητων αρχών, οι οποίες είναι πολύ απαραίτητες, πολύ χρήσιμες και είναι και κάτι το οποίο πρέπει να μην αποκτά κομματικές αγγυλώσεις και αντιπαραθέσεις στη δημόσια σφαίρα.
2: Τώρα, αν μου επιτρέπετε μια ερώτηση για να κλείσουμε που αφορά λίγο τα εσωκομματικά. Η διεύρυνση πάλι για άλλη μια φορά βλέπω βάλετε από κάποιους που έχουν διαφορετική προσέγγιση. Υπήρξε μια αντιμετώπιση του ευπρεπούς πολιτικά κ. Καστανίδη, η οποία δεν συνάδει τουλάχιστον με την ευπρέπεια που θα έπρεπε να κανείς να έχει απέναντι σε έναν πρόσωπο όπως με αυτή τη διαδρομή. Εσείς τι εκτίμηση κάνετε, πώς πάει αυτό το θέμα?
1: Κύριε Δελατόλα, η παρουσία του Κώστα Σκανδαλίδη στην Επιτροπή Διεύρυνσης αποτελεί εγγύηση. Και αποτελεί εγγύηση διότι έχει δείξει ο Κώστας Σκανδαλίδης τα πολλά χρόνια στα οποία ασχολείται με την πολιτική στην πρώτη γραμμή ότι γνωρίζει πώς να θέτει όρους και κανόνες. Η συζήτηση που αφορά τον Χάρη Καστανίδη είναι μια συζήτηση που έγινε πριν από αρκετές μέρες. Δεν υπάρχει τίποτα προσωπικό στην κουβέντα την οποία κουβεντιάζουμε, στην κουβέντα την οποία κάνουμε. Δεν υπάρχει καμία προσωπική πρόβλεψη για ένα πρόσωπο. Είναι μια θεσμική απόφαση την οποία πήραν πάνω από 5.000 σύνεδροι στο τελευταίο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να εφαρμόζονται οι θητείες. Αυτό είναι το οποίο έχουμε κουβεντιάσει, αυτό είναι το οποίο έχουμε συζητήσει και από εκεί πέρα θέλω να σας πω ότι τις επόμενες ημέρες και επόμενες εβδομάδες η Επιτροπή Διεύρυνσης υπό τον Κώστα Σκανδαλίδη θα κάνει και άλλες ανακοινώσεις, διότι αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να ανοιχτούμε σε επίπεδο παραταξιακό. Επιτρέψτε μου όμως να κάνω ένα σχόλιο, λέγοντας ότι αυτή η διεύρυνση πρέπει να είναι μια διεύρυνση που πρωτίστως αφορά τους πολίτες, τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι ζητούν ένα άλλο μοντέλο εξουσίας και διακυβέρνησης. Και επομένως τα μηνύματα, εκτός από τα γνωστά πρόσωπα, τους πρώην βουλευτές, τους πρώην υπουργούς, τους ας πούμε γνωστούς στη δημόσια σφαίρα πολιτικούς, αφορά κυρίως τους ανθρώπους οι οποίοι είναι σήμερα αόρατοι, αγωνίζονται και μας ακούν αυτή τη στιγμή μέσα από τη δουλειά τους ή μέσα από το αυτοκίνητό τους και στους οποίους απευθύνουμε ένα πολύ μεγάλο κάλεσμα. Και τέτοιου είδους κάλεσμα ήταν και η πρόταση την οποία κάναμε για τα εργασιακά. Και θα ήθελα κάποια στιγμή, φαντάζομαι, αν δεν είχε μιλήσει ο κ. Μητσοτάκης, θα κάναμε και μία άνοιξη.
0: Θα τα πούμε σύντομα και πάλι, κύριε Χριστίδη.
1: Θα ήθελα να το κάνουμε κάποια στιγμή.
0: Με χαρά μεγάλη. Με χαρά μεγάλη. Okay. Ευχαριστούμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παύλο Χριστίδη. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπο.
1: Καλά, καλή σας μέρα.
3: Real FM.
4: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Η κρίσιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και το μήνυμα Μητσοτάκη για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η ατζέντα και τα θέματα που θέτουν οι βουλευτές κατά τις ομιλίες τους. Ποιες αιχμές άφησε ο Κώστας Καραμαλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε εκδήλωση. Νέο χτύπημα του ελληνικού FBI στην Greek Mafia. Πώς έφτασε στα ίχνη 4 ατόμων για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη πέρσι στο Χαλάνδρι. Σχεδίαζαν να σκοτώσουν και άλλο στέλεχος της εγκληματικής οργάνωσης. Μέσα στο στρες ζουν 7 στους 10 πολίτες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Καθοριστικό ρόλο παίζουν ο χρόνος μετακίνησης και η οικονομική κατάσταση, σύμφωνα με νέα έρευνα. Ποιες ομάδες θεωρούνται πιο ευάλωτες, αναλυτικό ρεπορτάζ.
5: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Καλημέρα.
7: Καλώς τον.
6: Θα ήθελα ένα...
7: Έφτασε.
6: Α, και...
7: Εννοείται.
6: Με...
7: Ξέρω.
6: Χωρίς...
7: Βεβαίως.
8: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
9: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
10: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
9: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
10: Και οι επιστροφές?
9: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
10: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
9: Φυσικά. Μα πού πας?
10: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
9: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
12: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
13: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
6: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
14: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
15: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
16: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best-seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρόεδρο της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωκοινοβουλίου, την κυρία Ελίζα Βόζενμπερκ. Κυρία Βόζενμπερκ, καλή σας ημέρα.
17: Καλημέρα, κύριε Χατζη Νικολάου, και στον κύριο Δελατόλα και στους ακροατές μας.
0: Αντώνη, ξεκινάς ή να ξεκινήσεις?
2: Ναι, είστε σε μια επιτροπή που έχει πολύ ενδιαφέρον να μας πείτε αν συμμερίζεστε και τι εικόνα έχετε εσείς για...
0: Αν έχετε ανοιχτό ραδιόφωνο, ναι, ακούγεται ξανά μέσα από το τηλέφωνό σας.
17: Εγώ, όχι, δεν έχω.
0: Γιατί ξαναακούμε τον εαυτό μας.
17: Να βγάλω το ακουστικό, είμαι στο...
0: Ναι, παρακαλώ. Ναι.
17: Στο
0: ναι.
17: Αεροδρόμιο. Ναι.
2: Λοιπόν, κυρία Βόζη.
17: Είναι καλύτερα τώρα?
0: Πολύ, πολύ καλύτερα.
2: Πολύ, το μιλάμε για καμπάνα του Αγίου Πέτρου. Να σας πω, έχετε εσείς εικόνα για το πώς πάει ο τουρισμός στη χώρα, γιατί η ανησυχία υπάρχει στον κλάδο του τουρισμού και κατ' επέκταση σε πολλούς Έλληνες που ασχολούνται με το κλάδο και απειράζει την οικονομία λόγω του πολέμου, της ακρίβειας πάνω σε αυτό. Είχαμε πρόσφατα την απόφαση της συγκεκριμένης εταιρείας
0: Ryanair
2: να κόψει το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη. Πολύ κρίμα και για τους εργαζόμενους και επίσης για την διευκόλυνση των ταξιδιωτών. Τι εικόνα έχετε, κυρία Βοζεμπέρκ?
17: Η αλήθεια είναι, κύριε Δηλατόλα, εδώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή συζητείται το ενδεχόμενο να επηρεαστεί ο πανευρωπαϊκός τουρισμός λόγω των γεγονότων στη Μέση Ανατολή και ευρύτερα. Στην Ελλάδα οι πληροφορίες που έχουμε δεν είναι για ακυρώσεις σοβαρών πακέτων μέχρι στιγμής. Συζητώ και με την κυρία Κεφαλογιάννη που συνεργάζομαι ως πρόεδρος της Επιτροπής και εκείνη ως υπουργός τουρισμού. Δεν φαίνεται να υπάρχει μια σημαντική επιρροή, έτσι που να μετράτε δηλαδή. Μην ξεχνάμε ότι όλοι περιμένουν, επειδή είναι απρόβλεπτη η προοπτική του να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Νομίζω ότι σήμερα περιμένουμε κάτι σημαντικό, αν είναι η απόφαση απάντηση του Ιράν σε θετική κατεύθυνση. Αλλά στην ερώτησή σας δεν έχω να εισφέρω κάτι ανησυχητικό μέχρι στιγμής, δηλαδή να αριθμεί απειλητικά μεγέθη ακυρώσεων. Δεν έχω τέτοια πληροφόρηση.
0: Να ρωτήσω κάτι σε σχέση με τα εισιτήρια των αεροπλάνων, σε σχέση με τις αυξήσεις που ακούγεται ότι θα έρθουν λόγω της αύξησης των καυσίμων, έχουμε εικόνα? Γιατί και αυτό επηρεάζει τον τουρισμό πάρα πολύ.
17: Έχετε μεγάλο δίκιο και μάλιστα υπάρχει και αλλαγή κατευθύνσεων. Υπάρχουν πακέτα τουριστών οι οποίοι επιλέγουν άλλα μέσα μεταφοράς και ας είναι πιο χρονοβόρα ή πιο δύσκολα, ας πούμε, ακριβώς για την αύξηση των εισιτηρίων. Προσπαθεί να παρέμβει η Επιτροπή στην πολιτική που ασκείται από τις εταιρείες. Αλλά καταλαβαίνετε, επειδή μιλούμε για ιδιωτικούς πια τομείς, ελάχιστα μπορεί να παρέμβει. Παραδείγματος χάρη, αν εξαρτούν και συναρτούν οι εταιρείες την ανατίμηση των εισιτηρίων, συνδυάζοντάς τη με τις τιμές της ενέργειας, ελάχιστα μπορεί να κάνει η Επιτροπή, παρά μόνο εάν παρέμβει οριστικά στις τιμές της ενέργειας σε επίπεδο πανευρωπαϊκής πολιτικής. Δηλαδή αν παρέμβει εκεί η Επιτροπή, που προσπαθεί να παρέμβει, κάποιες στιγμές παρεμβαίνει, αλλά καθοριστικά μέχρι τώρα που μιλάμε δεν έχει λυθεί αυτό το θέμα. Η αποχώρηση, παραδείγματος χάρη, της Ryanair είναι μια απόφαση της πολιτικής της εταιρείας. Εκεί τι μπορεί να κάνει η Επιτροπή? Δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι, δεν ξέρουμε και τους λόγους. Δηλαδή ακόμη είναι περίπου αχαρτογράφητα τα νερά, παρά το γεγονός ότι υπάρχει μια εξαγγελμένη στρατηγική και για τα λιμάνια και για τον τουρισμό. Βάζω τα λιμάνια γιατί πάντοτε παραβλέπουμε το ότι περιλαμβάνεται στην Επιτροπή που έχω την τιμή να προεδρεύω και η ναυτιλία, που είναι πολύ σημαντική για τη χώρα μας, για την οικονομία της χώρας μας, την παραλείπουμε επειδή δεν υπάρχει στον τίτλο.
0: Τώρα θέλω να ζητήσω το σχόλιο σας για τον τρόπο με τον οποίο μέχρι τώρα αντιδρά και κινείται γενικότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, σε σχέση με τον πόλεμο με το Ιράν. Η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι ενώ η Ευρώπη πληρώνει το ακριβότερο τίμημα από τις οικονομικές συνέπειες αυτού του πολέμου, έχει τη μικρότερη δυνατή πολιτική ανάμιξη και επιρροή.
17: Είναι αλήθεια αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, και δεν είναι άδικο έτσι όπως το καταγράφετε, ότι επισημαίνεται. Και τούτο γιατί? Γιατί μέχρι τώρα το γεγονός ότι δεν είχαμε ενιαία εξωτερική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ενιαία νομισματική πολιτική, το βρίσκουμε όταν συμβαίνουν κρίσεις. Στις κρίσεις λοιπόν αυτές, όπου μετρούν μεν τα οικονομικά μεγέθη που συνδέουν τα κράτη-μέλη με τις τρίτες χώρες, αλλά η παρέμβαση είναι ανύπαρκτη. Θα μου πείτε, όταν έχουμε να κάνουμε με ένα πρόεδρο Τραμπ, που δεν θέλω να τον χαρακτηρίσω, δεν είμαι και αρμόδια γι' αυτό, αλλά σίγουρα όλοι ξέρουν ότι είναι ένας απρόβλεπτος πανίσχυρος ηγέτης που καθορίζει το παιχνίδι στη συγκεκριμένη περίπτωση του πολέμου. Εκεί ενδεχομένως ελάχιστα να μπορούσε να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και πολλά. Το λέω με τα λόγου γνώσεως, πιστεύοντας ότι αν υπήρχε μια οργανωμένη εξωτερική πολιτική η οποία θα υπερεύαινε κάπου τα οικονομικά συμφέροντα για την ανάγκη της συντήρησης της συνοχής και του ευρωπαϊκού οικοδόμηματος να μην μπορέσει να διχαστεί, θα μπορούσε να έχει μια πιο ουσιαστική παρέμβαση. Αν θέλουν μπορούν να το κάνουν, ενδεχομένως να μην θέλουν. Θα το πω και με αυτή τη λογική.
0: Όσα ακούμε περί ενιαίας άμυνας ευρωπαϊκής και περί κοινής εξωτερικής πολιτικής, μπορεί να τα δούμε σε ορατό χρόνο να λειτουργούν, να συμβαίνουν.
17: Κύριε Χατζηνικολάου,
0: ναι,
17: το
0: ναι.
17: Πρώτο, η ευρωπαϊκή πολιτική για την άμυνα όντως

0: ολοκλήρωση του πακέτου που τελειώνει και τα 50 δισεκατομμύρια είναι για την επόμενη πενταετία. Σε αυτό έχουν συμβάλει και οι ευρωβουλευτές, έχουμε πολύ συμβάλει. Εμείς έχουμε τον κύριο Αυτιά, παραδείγματος χάρη, στην επιτροπή αυτή. Σε άλλες επιτροπές που είναι στις δικές μας επιτροπές, εκεί που προβλέπουμε, έχουν για όλα τα κράτη-μέλη. Δεν υπάρχει δηλαδή παράπονο αυτή τη στιγμή από τα κράτη-μέλη ότι κάποιο αντικείθηκε με βάση τις ανάγκες και τις μελέτες που έχουν υποβληθεί, που σημαίνει ότι αποδυναμώθηκαν μεν κάποια εργαλεία, άρα χωρίς να παραβλέπεται η πολιτική για τη φτώχεια. Θεωρώ ότι δεν είναι σε μεγάλο βαθμό άδικο η καταγραφή. Μάλιστα. Αυτή. Αλλά πάντοτε θα υπάρχουν τέτοιες αδυναμίες, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, γιατί πάντα θα υπάρχουν εκείνα τα κοινωνικά στρώματα τα οποία δεν τα καταφέρνουν και πιέζονται υπερβολικά από τις συνθήκες και από τις συγκυρίες. Όχι όμως ότι αυτό το παραβλέπει η Επιτροπή αυτή τη στιγμή που συνομιλούμε.
1: Ευχαριστώ θερμά την κυρία Ελίζα Βόζενμπερκ, ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρόεδρο της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού. Περιλαμβάνει και την ναυτιλία η επιτροπή αυτή στο Ευρωκοινοβούλιο. Καλημέρα, κυρία Βόζενμπερκ.
0: Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
1: Εμείς έχουμε ραντεβού στις 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Και έρχεται την Κυριακή πολύ δυνατή Real News. Μην τη χάσετε. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.

0: Real FM.
1: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
2: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
3: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home.
4: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 12.
5: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone, ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμή. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
6: Εάν οι πωλήσεις, τα ρούχα και η μόδα είναι το πάθος σου, τότε βρήκες το εργασιακό σου σπίτι. Έλα να εργαστείς σαν store ή σαν assistant store manager στο απόλυτο fashion brand και να ξεδιπλώσεις το ταλέντο σου παρέχοντας προτάσεις για την άρτια λειτουργία του καταστήματος ευθύνης σου στην Κεφαλονιά. Μην αργείς και στείλε μας το βιογραφικό σου σημείωμα στο cvcontact@axf.gr.
7: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
8: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
9: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ.
8: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
9: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
10: e-pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή.

0: αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. E-Pavla Αργοστόλη. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Είναι Κεφαλονιά 89,2.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κλουριώτου. Τρίτη 5 Μαΐου, ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέου, συνοδεία του Βουλευτή Κεφαλονιάς και Ιθάκης Παναγή Καπάτου, επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, όπου ενημερώθηκε για την πορεία των έργων και τα ζητήματα των δομών υγείας της Κεφαλονιάς. Στην επίσκεψη παρευρέθηκαν ο διοικητής της ΕΧΤΗΣ ΥΠΕ, Ηλίας Θεοδωρόπουλος, ο διοικητής του νοσοκομείου Δημήτρης Μαρθίνης, καθώς και η αναπληρώτρια διοικήτρια του Ματζαβινάτου Νοσοκομείου Λιξουρίου, κυρία Ζωή Μοσχονά. Συζητήθηκαν διεξοδικά τα θέματα που αφορούν όλες τις δομές υγείας του νησιού μας, Αργοστολίου Λιξουρίου Σάμις, καθώς και τα αγροτικά και περιφερειακά ιατρία. Ακούστηκαν οι προβληματισμοί των γιατρών που παρευρέθηκαν, ενώ δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη ενίσχυση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού εν ώψη και της θερινής περίοδου, που οι ανάγκες αυξάνονται σημαντικά. Ξεκίνησε 6 Μαΐου στην Ιθάκη το τριήμερο συνέδριο «Η Ελλάδα σε μια κρίσιμη δημογραφική καμπή», το οποίο διεξάγεται από 6 έως και 8 Μαΐου στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου, στο Βαθύ. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα της Πρεσβείας Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διοργάνωση αποτελεί πρωτοβουλία των φορέων Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών, Δήμο Ιθάκης, Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων, Παγκόσμιο Ιπποκράτιο Ινστιτούτο Ιατρών, Ελληνική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής. Στο επίκεντρο της νοσηλευτικής κοινότητας βρίσκεται αυτές οι μέρες η Κεφαλονιά, η οποία φιλοξενεί το 53ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Εθνικού Συλλόγου Νοσηλευτών Ελλάδος. Η αυλαία της πρώτης ημέρας του συνεδρίου έπεσε σε μια ιδιαίτερα ζεστή και γιορτινή ατμόσφαιρα, με το Δήμο Αργοστολίου να διοργανώνει μια όμορφη μουσική βραδιά στον θαλασσόμηλο για τους συμμετέχοντες. Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν όμορφες μελωδίες και εκλεκτά εδέσματα, κλείνοντας με τον καλύτερο τρόπο την πρώτη ημέρα των εργασιών του συνεδρίου. Τις βραδινές ώρες Τετάρτης ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Κεφαλονιάς για τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στη χερσαία ζώνη του λιμένα Αργοστολίου, όταν γιόταχη επιβατηγό όχημα που οδηγούσε 34χρονος παρέσυρε έναν 4χρονο πεζό με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του. Ο 4χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονίας, όπου παραμένει νοσηλευόμενος για περαιτέρω παρακολούθηση. Από το λιμεναρχείο Κεφαλονιάς, που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο 34χρονος οδηγός του οχήματος. Την 3η 5 Μαΐου, ο αναπληρωτής δήμαρχος κ. Γεώργιος Τσιλιμιδός και η Γενική Γραμματέας του Δήμου Αργοστολίου Ιάννα Διονυσία Μαρκέτου συμμετείχαν στην κοινή δράση του πρώτου ΓΕΛ Αργοστολίου και του ΕΝΕΓΙΛ Αργοστολίου με τίτλο «Ενεργός πολίτης, μαθητής σε ρόλο πολίτη». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολιοκέφαλος και είχε ως βασικό στόχο την εξοικείωση των μαθητών με τις θεσμικές λειτουργίες της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και την ανάδειξη της σημασίας της ενεργού συμμετοχής στα κοινά. Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα που αναφέρονται στην κατασκευή παιδικής χαράς στον περιβάλλοντα χώρο του κλειστού γυμναστηρίου Αντώνης Τρίτσης, ο Δήμος Αργοστολίου αποκαθιστά την πραγματικότητα, παραθέτοντας συγκεκριμένα στοιχεία από τα εγκεκριμένα τεύχη και τις μελέτες του έργου σε δελτίο τύπου του. Τα εν λόγω δημοσιεύματα εμφανίζουν την παιδική χαρά ως δίθεν μη προβλεπόμενη παρέμβαση ή ως στοιχείο που προέκυψε εκ των υστέρων. Ο ισχυρισμός αυτός είναι απολύτως ανακριβής. Το νηπιαγωγείο Λακύθρας κατέκτησε την 6η θέση στο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ραδιοφωνικού Μηνύματος και Τραγουδιού «Κάντο να ακουστεί 2026», που διοργανώνει το European School Radio. Η συμμετοχή του νηπιαγωγείου, ένα πρωτότυπο product με τίτλο «Μιλάμε με την καρδιά, λύνουμε με αγάπη», κατάφερε να ξεχωρίσει ανάμεσα σε 28 συμμετοχές στην κατηγορία «Νηπιαγωγία και Πρώτη Δευτέρα Δημοτικού». Επίσκεψη μαθητών του πρώτου Γενικού Λυκείου Αργοστολίου Μαρίνος Κοργιαλένιος και του ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου Λυκείου Κεφαλονιάς πραγματοποιήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα την Τετάρτη 5 Μαΐου. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε ανοιχτή συζήτηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς και Ιθάκης, κ. Σωτήριο Κουρίο, ο οποίος αναφέρθηκε στο ρόλο του δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης στην περιφερειακή ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την ευημερία των Ιωνίων νήσων, με ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες και τις προοπτικές Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Την πρόθεση νέας νομοθετικής ρύθμισης που αφορά τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης με φόντο τα πολλά περιστατικά ατυχημάτων στα οποία εμπλέκονται κυρίως ανήλικοι. Το σχέδιο προβλέπει την απαγόρευση κυκλοφορίας ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους στο οδικό δίκτυο, επιτρέποντας τη χρήση τους μόνο σε χώρους όπως πεζόδρομοι και πλατείες. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία βρίσκεται ακόμη υπό επεξεργασία και συζητείται σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία με στόχο να οριστικοποιηθεί το επόμενο διάστημα και να ενισχυθεί συνολικά η οδική ασφάλεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, ενεργό ρόλο στην αντιμετώπιση της άναρχης και επικίνδυνης χρήσης πατινιών θα έχουν οι Δήμοι με το σκεπτικό ελέγχου ζωνών κυκλοφορίας εντός των οριών τους. Με θρησκευτική κατάνοιξη και το καθιερωμένο πανηγύρι του χωριού θα τιμηθεί στα Φάρσα ο Άγιος Χριστόφορος, προστάτης και μεγαλομάρτυρας στον Ιερό Ενωριακό Ναό Αγίου Χριστοφόρου. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, την Παρασκευή 8 Μαΐου θα τελεστεί μέγας αρχιερετικός εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κεφαλνίας Δημητρίου στις 8 το βράδυ. Το Σάββατο 9 θα τελεστεί όρθρος και στη συνέχεια αρχιερετική θεία λειτουργία. Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν και το βράδυ, καθώς στις 9 θα ακολουθήσει το πανηγύρι του χωριού με ζωντανή μουσική στον προαύλιο χώρο της Εκκλησίας του Αγίου Χριστοφόρου.

Πέμπτη και 7 Μαΐου, καλό σας μεσημέρι, μέρα μεσημέρι, είναι Κεφαλονιά 89,2. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής η Ελευθερία Γλουριώτη. Με καλοκαιρινό κρασάκι ξεκινήσαμε σήμερα 7.

Χρόνια πολλά στον Ήλο που έχει την τιμητική του ημέρα μνήμης και τιμής για τους πεζόντες αεροπορία στρατού σήμερα. Η Παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης επίσης. Σήμερα επίσης τιμάται η εμφάνιση του Σταυρού στην Ιερουσαλήμ. Η Εκκλησία θυμάται αυτή την εμφάνιση. Το 346, όταν στην Κωνσταντινούπολη βασιλευέ ο Κωνσταντίνος ο Δεύτερος και Πατριάρχης Ιεροσολύμων, ήταν ο Κύριλλος. Ο μετέπειτα Άγιος. Ήταν η δεύτερη εμφάνιση του Σταυρού, ύστερα από αυτή που έγινε 27 Οκτωβρίου του 312 προς τον Μέγα Κωνσταντίνο, με το νικητήριο έμβλημα εν τούτονίκα, την παραμονή της μάχης της Μουλβίας, εναντίον του διεκδικητή του ρωμαϊκού θρόνου Μαξεντίου.

Ημέρα απόδοσης φόρου τιμής λοιπόν και μνήμης για τους πεσόντες της αεροπορίας στρατού. Η 7η Μαΐου έχει επιλεγεί συμβολικά διότι είναι η ημερομηνία υπογραφής του Προεδρικού Διατάγματος 107 του 1998 περί συγκρότησης του όπλου της αεροπορίας στρατού. Τιμάται η μνήμη των 38 υπταμένων χειριστών και μηχανικών που έχασαν τη ζωή τους στην εκτέλεση του καθήκοντος. Τώρα, η 1η Πέμπτη κάθε Μαΐου έχει καθιερωθεί από το 13 ως Παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης με πρωτοβουλία επαγγελματιών της κυβερνοασφάλειας και έχει ως σκοπό να υπενθυμίσει τη σημασία των κωδικών πρόσβασης που παρέχουν εννοείται προστασία στις προσωπικές πληροφορίες. Ναι, εννοείται. Στις προσωπικές πληροφορίες και τα δεδομένα των χρηστών του διαδικτύου. Μάιος και 7 και η κίνηση πυκνώνει. Δεν είναι πια στο βάθος καλοκαίρι. Το καλοκαίρι απέχει μόλις ούτε 20 μέρες. Ημερολογιακά τουλάχιστον. Θερμοκρασίες υψηλές. Βέβαια έχουμε μια κατά κάποιο τρόπο ομιχλώδη κατάσταση όσον αφορά το καιρικό σύστημα. Σκονίτσα. Λοιπόν, όλοι ετοιμάζονται, όχι μόνο οι επιχειρήσεις που εμπλέκονται με τον τουρισμό, αλλά και οι δήμοι. Σε λίγο θα έχουμε τη δυνατότητα, σε πολύ λίγο, να συνομιλήσουμε με τον αντιδήμαρχο, με συγχωρείτε, κύριε Σαμούρη. Καθαριότητας και πρασίνου του Δήμαρχου Στολίου, για αυτά αλλά και για άλλα.

0: Έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Σαμόρη. Βρίσκεται ήδη στη γραμμή μας. Θα τον ευχαριστήσουμε για τον χρόνο που θα μας διαθέσει για να μας μεταφέρει την εικόνα, τον ευπρεπισμό στην κυριολεξία της πόλης, του Δήμου Αργοστολίου. Πόλης, του Δήμου εν γένεια Αργοστολίου. Καλό μεσημέρι, κύριε Σαμόρη.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσένα και στους ακροατές.
0: Ευχαριστούμε. Σε ποια φάση βρίσκεστε όσον αφορά τον ευπρεπισμό, την καθαριότητα, τις προετοιμασίες για την καλοκαιρινή περίοδο?
1: Σε φάση...
0: Όχι αφασίας πάντως, έτσι.
1: Εννοείται όχι αφασίας. Mm-hmm. Σε φάση τρελάς.
0: Α.
1: Μεγάλης τρελάς.
0: Στην αντιπεραόχθη φτάσαμε, ναι.
1: Θεωρώ ακριβώς. Με γρήγορση και με πολλή προσπάθεια, με πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Mm-hmm. Και από μένα, αλλά και από τους εργάτες της παλιούς του Δήμου, διότι φέτος είμαστε και πολύ λιγότεροι λόγω και συνταξιδοτήσεων αλλά και λήψης κάποιων προγραμμάτων του 55 συν, ας πούμε.
0: Ακόμα δεν το είδανε αυτό το 55 συν, ενώ υπόθηκε το αντίθετο.
1: Όχι, αυτοί φεύγουν, τώρα έχουν λήξει κάποιοι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, έχουν λήξει.
0: Μάλιστα, στην αρχή της κέρνης.
1: Το ένα συν ένα. Mm-hmm. Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Το ανάλογο και το κράτος που ζούμε δεν τον ενδιαφέρει αν έχουμε ή αν συνταξιδοτούνται αυτή την περίοδο 4-5 άτομα. Αυτή την περίοδο.
0: Μάλιστα.
1: Το ανάγκη το κράτος μας λοιπόν δεν τον ενδιαφέρει αν δεν υπάρχει κόσμος να δουλέψει στους Δήμους, γιατί από ό,τι ξέρω και σε άλλους συναδέλφους.
0: Δεν συμβαίνει μόνο σε εμάς αυτό.
1: Εννοείται, ναι. Αυτό, άρα υπάρχει θέμα μεγάλο. Εμείς όμως επειδή είμαστε και τουριστικός Δήμος και τουριστικός προορισμός όπως και η Κέρκυρα και η Ζάνηση και όλα τα Ιόνια, είμαστε ακόμα σε δυνότερη θέση και προσπαθούμε με διάφορους τρόπους να λύσουμε τα προβλήματά μας.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω βέβαια τι θα αλλάξει κάνουν, αλλά εγώ θέλω τουλάχιστον στη δημοτική ενότητα που έχω εικόνα του Αργοστολίου.
0: Mm-hmm.
1: Είμαστε με μεγάλο αγώνα.
0: Ναι.
1: Παραλαμβάνω αυτό, με μεγάλο αγώνα. Αλλά ό,τι αφορά σκουπίδια, τζάντζαλα, πράγματα κτλ. Στα κυριότερα, σημαντικότερα μέρη τα έχουμε φέρει βόλτα.
0: Ωραία.
1: Και στα χωριά μας, αλλά και σε τουριστικές περιοχές όπως είναι η Λάση, όπως είναι οι Μηνιές, όπως παράδειγμα σήμερα είναι Φορτηγό, Τσάπες κτλ. Και απέριξε Αρθουλίου για εννοείται και εντός. Γιατί εντός δεν μένει τίποτα κάθε μέρα. Ό,τι βγει πρωί, μεσημέρι, βράδυ, παρανόμως, εμείς τα μαζεύουμε γιατί την άλλη μέρα το πρωί έχω κάνει βόρτα και ξέρω παντού τι γίνεται. Οπότε τα μαζεύουμε, δεν μένει τίποτα.
0: Ωραία. Ωστόσο...
1: Στις υγείες εκεί δεν μπορεί να λεχθεί, αλλά εμείς, δηλαδή τουλάχιστον...
0: Σε ποιο σημείο είπατε?
1: Εγώ λέω ότι είσαι Αργοστόλη, στα σημεία του Αργοστολίου.
0: Ναι, σε ποιο σημείο δεν ελέγχετε, είπατε?
1: Δεν ελέγχεται, το βράδυ δεν μπορεί να ελέγξει κανένα σημείο.
0: Α, ναι, ωραία, λοιπόν.
1: Όμως επειδή εγώ τέλος πάντων το ξέρεις αυτό, είσαι παλιά και ξέρεις ότι από τις 5 ώρα εγώ είμαι έξω και ξέρω ότι γίνεται παντού. Δεν μπορούμε να έχουμε βέβαια Φορτηγό και Τσάπες και τα λοιπά σε κάθε σημείο, αλλά επειδή υπάρχει ένας προγραμματισμός από την υπηρεσία μου, τα φέρνουμε βόλτα και τα μαζεύουμε πάρα πολύ καλά.
0: Ωραία.
1: Τα χωριά μας έχουμε σταθερές μέρες που πάμε και τα παίρνουμε. Καμιά φορά μπορεί να έχουμε δυσκολία στα μακρινότερα, αλλά και εκεί τα φέρνουμε βόλτα.
0: Συγγνώμη, είπατε ότι υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες ημέρες που επισκέπτεστε τα χωριά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό έχει ανακοινωθεί, είναι γνωστό σε κάποιους, γιατί...
1: Ναι, ναι, το ξέρουν οι πρόεδροι. Αυτό το κάνουμε από την αρχή της συζητίας μας αυτό, Ελευθερία.
0: Ωραία, γιατί ήδη έχουν σημειωθεί κάποιες χωματερές τη στιγμή της ημέρας εβδομάδας, έτσι.
1: Μιλάω επαναλαμβάνω για τη Δημοτική Ενότητα Αργοστολίου τώρα, έτσι.
0: Ναι, εντάξει. Εγώ μιλάω και το Δήμο Αργοστολίου γενικά αυτή τη στιγμή.
1: Δεν μπορώ να ξέρω εγώ τώρα τι γίνεται στον πόρο, είναι λογικό αυτό.
0: Λοιπόν, ωστόσο, υπάρχει και κάποιο πρόβλημα στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Κάποια στιγμή.
1: Υπάρχει.
0: Ναι, για πείτε μας.
1: Θα σας πω. Θα σας πω γιατί καλό είναι ειδικά αυτοί που γράφουν κατά καιρούς διάφορα ή σχολιάζουν να κοιτάνε την πηγή του προβλήματος και όχι αυτόν τον υπάλληλο, τον υπηρέτη που δεν πήγε σήμερα να μαζέψει αλλά να πήγε μεθαύριο. Και εξηγούμε.
0: Ναι.
1: Στη ΒΠΕ λοιπόν, στο τέρμα της ΒΠΕ γινόταν πανικός.
0: Στο δεύτερο περίπου δρόμο, ναι. Mm.
1: Στο μεσαίο δρόμο.
0: Ναι, στο μεσαίο.
1: Εκεί λοιπόν το παρουσιάσαμε με σηματοπλέγματα. Σταμάτησε λοιπόν αυτό το πανηγύρι που γινόταν.
0: Η ρήψη στο οικόπεδο δίπλα, ναι.
1: Τι βρήκανε λοιπόν οι ανάλογοι, γιατί μπορώ να το λέω αυτό. και ας με παρεξηγήσουν. Δεν έχω τέτοια κόλληματα εγώ. Οι ανάργητοι συμπολίτες. Το απέναντι πεζοδρόμιο, κάτω από...
0: Σε λίγο θα κλείσει ο δρόμος, κύριε Σαμούρη.
1: Το άνθρωπο ενός εκεί επιχειρηματία, το έχουν κάνει και χωματερή.
0: Ναι, ίδιες όμως.
1: Ένα μεγαλύτερο. Δηλαδή, ντροπή. Ντροπή στο 2026 να πάρουν τέτοιοι είδους άνθρωποι. Αλλά δεν είναι μόνο αυτή η ελευθερία μου. Εγώ έχω ενημερώσει, ας πούμε, και παράδειγμα και καταστηματάρχες, επαγγελματίες, γιατί τα μεγαλύτερα προβλήματα γίνονται από τους επαγγελματίες, να το ξέρετε αυτό. Παράδειγμα, είναι η κάδη ανακύκλωσης. Πάνε λοιπόν η μέρα, η νύχτα ή στο πουθενά οι επαγγελματίες και μολάνε τα κυβότια τους όπως είναι.
0: Α, ναι, δεν τα συμπιέζουν. Τα χαρτοκιβώτια, ναι.
1: Δεν τα συμπιέζουν. Με αποτέλεσμα λοιπόν και σε κεντρικά σημεία ακόμα να είναι άδειοι κάδοι όπως το βράδυ στην Παραλιακή, άδειος ο κάδος ανακύκλωσης και απ' έξω τα κυβότια. Ή μέσα στα... στους πράσινους κάδους κυβότια, χαρτοκυβότια. Αν δεν γίνει αυτό συνείδηση στον πολίτη, πρώτα απ' όλα να τα ξεχωρίζει. Τα ανακυκλώσιμα να πηγαίνουν στα ανακυκλώσιμα και τα αστικά απόδειγμα να πηγαίνουν στους πράσινους κτλ. Αυτό πρέπει να ξέρουν όλοι, γιατί ότι έχει επιπρόσθετος κόστος. Επιπρόσθετο κόστος. Διότι όταν πάμε αυτά στο φόστα, όλα αυτά ζυγίζονται και πληρώνεις. Αν δεν αυξήσουμε το ποσοστό ανακύκλωσης από το 9% ξέρω πώς είναι τώρα περίπου, να το πάμε 29-39 κτλ. Θα πληρώνουμε, θα εξακολουθούμε να πληρώνουμε οι πολίτες δηλαδή πολλά λεφτά στη διαχείριση των απορριμμάτων στον χώρο.
0: Έτσι κι αλλιώς με τον φόντσα έχουν αυξηθεί τα τέλη.
1: Πέρα από την εικόνα. Πέρα από την εικόνα, έτσι. Πέρα από την εικόνα. Πέρα από την εικόνα.
0: Ωραία,
1: αυτό
0: λοιπόν.
1: Στους αγαπητούς μας φίλους και συμπολίτες και συντοπίτες.
0: Ναι, αλλά σου λένε πού να τα πάμε τα σκουπίδια. Πριν τα φύγαμε στο οικόπεδο. Τώρα πού να τα πάνε.
1: Πού να τα πάνε. Καταρχήν ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, να μαζεύει του κάθε ενός ό,τι έχει επιχείρησή του. Δηλαδή ένα φορτηγό. Δεν είμαστε μεταφορικές εταιρείες. Ο Δήμος μπορεί να πάρει ένα καναπέ, δύο πολυθρόνες, ένα στρώμα, ένα μισό φορτηγό, ξέρω εγώ, ξύλα, κλαρδιά κτλ. Δεν κάνουμε μετακομίσεις και μεταφορές εμείς. Γι' αυτό υπάρχουν ιδιώτες που κάνουν αυτές τις δουλειές. Αλλά δεν το κάνουν γι' αυτό, το κάνουν γιατί δεν θέλουν να πληρώνουν. Γιατί είναι εύκολη λύση και δεν έχουν μάθει να πληρώνουν. Αυτός είναι ο λόγος.
0: Δηλαδή αν κάποιος έχει βαραία αντικείμενα να πετάξει. Αν έχει κάποιος βαρέα αντικείμενα προσρύψει, θα πρέπει να πάρει ιδιωτική εταιρεία, μας λέτε αυτή τη στιγμή, για να τα μεταφέρει.
1: Αν είναι μια παλέτα, θα την πάρουμε. Αν είναι δύο παλέτες, θα την πάρουμε. Αν έχει όμως 30 παλέτες, θα πάρει φορτηγό να το πληρώσει, να το πάει στο κοιτά, ελευθερία μου.
0: Ναι, είδα πολλές παλέτες εκεί.
1: Παράδειγμα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν. Και σε κάποιες παλέτες, ας πούμε, αυτό που σου είπα νωρίτερα με τα χαρτοκιβώτια, που δεν τα συμπιέζουν. Λέω παιδιά, τους έχω πει.
0: Όσο στοιχίζει η αλήθεια αυτό, ναι.
1: Και ονόματα τώρα, δεν κάνει.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, λέω πηγαίνετε στη διαδημοτική που είναι τα φορτηγάκια, ρίξτε τα κατευθείαν μέσα. Όλοι έχετε φορτηγάκια, ρίξτε τα μέσα.
0: Λοιπόν,
1: εγώ θέλω να καταστήσω σαφές ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε δημοτική αστυνομία, διότι το κράτος μας...
0: Για ένα εξάμηνο εκπαίδευση, ναι, αλλά να ρωτήσω κάτι.
1: Να πάνε για εκπαίδευση, όταν θα είναι η ώρα όμως που θα μπορούν να επιβάλλουν πρόστιμα, εγώ δεν θα ξανανημερώσω κανέναν. Θα του πω, ξέρεις κάτι, το ξανακάνεις, γιατί το έχω κάνει αυτό ήδη 50 φορές. Θα πηγαίνει η δημοτική αστυνομία και θα κάνει τη δουλειά της ελευθερία.
0: Ωραία.
1: Γιατί μόνο έτσι νομίζω ότι μπορεί να βρεθεί λύση, αλλιώς δεν βρίσκεται.
0: Ενδεχομένως, ναι.
1: Δεν υπολογίζει κανένας.
0: Διαρροπάλλου συνετισμός, μάλιστα. Ωστόσο, επειδή ξέρω ότι είναι πολύ σημαντικός ο χρόνος σας, έχω κάποια θέματα ακόμη να μοιραστώ μαζί σας και παρακαλώ να μας απαντήσετε σχετικά. Έχουν λοιπόν βγει διάφορα σε τοπικό μέσο ενημέρωσης για την πλατεία όπου εκεί στεγάζεται η Τράπεζα Πειραιώς, πρώην Αγροτική Τράπεζα, ότι έχει κλείσει κτλ. Και ότι εν ολίγης τι θα γίνει, πώς θα ξεκλειδώσει κάτι από τα εμπόδια, εάν υπάρχει έκτακτο γεγονός για την προσέλευση ασθενοφόρου και τι.
1: Να μην ανησυχούν, γιατί η πυροσβεστική άμα πάει και υπάρχει ανάγκη θα τα σπάσει ή θα πάρει τηλέφωνο το Δήμο και θα τις ανοίξουμε. Μην ανησυχούν, να κοιτάζουν να μην κλείνουν τις τράπεζες των αναπήρων και τις διαβάσεις των πεζών και τα υπόλοιπα θα αφήσουν στους άλλους. Ξέρουν καλύτερα τα κάνουν.
0: Επίσης...
1: Γιατί ο ίδιος στη δικαιολογία την έχει στα χέρια εύκολη, με τη μία, εύκολα.
0: Μάλιστα.
1: Και υπάρχουν βέβαια και κάποιοι τύποι, οι οποίοι το παίζουν μάντις, οι οποίοι λένε είμαστε συγκοινωνιολόγοι, εκείνο, τ' άλλο, ξέρω εγώ. Και περιμένω εγώ, ας πούμε, όλους αυτούς τους τύπους.
0: Είχαν υποθεί και διάφορα για λωρίδες.
1: Να μου φέρουν, ας πούμε, την εμπειρία τους που έχουν δουλέψει και να καταλάβω και τι έχουν κάνει στη ζωή τους.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί και εγώ μπορώ να δηλώσω ό,τι θέλω. έτσι, γιατί είναι και αντιδοσέβατα στο γύψο, λέει ο Δήμος. Είναι δυνατόν, είναι δυνατόν να εκθιάζουμε την είσοδο του θεάτρου, εντάξει, πάρα πολύ ωραίο, θα μπορούσε να είναι και ωραίτερο, και να υποβαθμίζουμε το ότι ένας ανάπηρος μπαίνει από το Μαϊστράτο και φτάνει στο κούταβο χωρίς ανάπηρος, εννοώ,
0: άτομα με έχουν και πρόβλημα, και, ναι.
1: Έτσι, και να φτάνει, ας πούμε, στο κούταβο με το καροσάκι του.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή είναι ντροπή αυτό που γίνεται από συγκεκριμένο site και συγκεκριμένη εφημερίδα. Είναι ντροπή που προσπαθούν να υποβαθμίσουν ό,τι γίνεται σε αυτή την πόλη. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή τους, γιατί κάνουν κακό στην Κεφαλονιά και στα Ροστόλη. Είναι ντροπή τους. Είναι όχι τενεκέδες και γάνοντι. Δεν ξέρω τι σου γίνεται. Βρήκαμε τώρα, φύγαμε και τώρα το AI,
0: ναι,
1: και φτιάχνουμε μέρος από πίσω και φτιάχνουμε τώρα δάση. Δάση.
0: Μάλιστα.
1: Δάση, ότι αυτό είναι το ωραίο που θα ήταν. Δηλαδή φίλε, όταν βγει στην Ισουκία, φτιάξε μας ένα δάσος κι εσύ.
0: Κύριε Ζαμπορή, λοιπόν, επίσης...
1: Αλλά τριχιάζω αυτά που διαβάζω, αλλά τριχιάζω. Αυτά τα πληρωμένα δημοσιεύματα του κάθε ηλίθιου, βλάκα, που δεν ξέρει τι γίνεται και δεν έχει παρουσιαστεί ποτέ στη δημόσια ζωή για κάτι.
0: Ωραία. Πάμε τώρα σε χλωοτάπητες, που δεν είναι χλωοτάπητες. Πολλά έχουν υποθεί για
1: το... Τα ίδια λέγανε, μας περνάγανε και γενέσεις 14 για την παιδική χαρά και ακόμα γράφουνε. Για την παιδική χαρά. Μια παιδική χαρά που προβλέπεται στο έργο, έχει πάρει όλες τις εγκλήσεις.
0: Προλάβατε και μια ερώτησή μου, ναι.
1: Έχει πάρει όλες τις διαδοτήσεις, έχει πάρει όλες τις πιστοποιήσεις και αυτή το χαμά τους. Το χαμά τους.
0: Έχει και...
1: Δηλαδή, τι να πω, με ξεπερνάει, τι να πω.
0: Δημοσίευσε ο Δήμος όλα τα τέφια, έτσι, όλα τα εγκεκριμένα και έτσι μένει.
1: Αλλά είναι λογική αυτή. Είναι λογική αυτή.
0: Εμένα ρωτάτε να σε απαντήσω.
1: Ναι, εσένα ρωτάω, εσένα, έναν άνθρωπο...
0: Δεν έχω να απαντήσω κάτι σε αυτές τις λογικές, κυρία Σαμούρη.
1: Ωραία, μην απάντησες.
0: Δεν έχω, πραγματικά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, και για το γήπεδο των Τζανάτων έχουν υποθεί πάρα πολλά. Ναι, πολύ μη επί...
1: Λοιπόν, ωραία, να σου πω για το γήπεδο των Τζανάτων. Εντάξει, εγώ δεν θα πω σε άλλη διαδικασία, που θα μπορούσα να πω εύκολα και να σου πω διάφορα.
0: Ναι, και δεν είσαστε και... Ναι, αρμόδιος, ναι.
1: Ωραία, δεν έχει το γήπεδο των Τζανάτων, μια ζωή ήταν προβληματικό. Από το καιρό που το θυμάμαι, εγώ εδώ και 30 χρόνια, ήταν προβληματικό. 30 χρόνια το θυμάμαι, προβληματικό. 30. Τώρα είναι στην χειρότερη κατάσταση. Είναι στην χειρότερη κατάσταση. Γιατί το έχουμε αφήσει.
0: Συγγνώμη, σε ένα προβληματικό χώρο, δηλαδή γίνεται ένα προβληματικό γήπεδο. Επί της αρχής τώρα αναφέρομαι.
1: Προβληματικό έγινε από τον καιρό που φτιάχτηκε.
0: Πώς φτιάχνεις κάτι σε ένα προβληματικό χώρο για να...
1: Ή προσπαθούν κάποιοι τενεκέδες ξεχάνουν ότι να το παρουσιάσουν μετά το Μαρακανά της Κεφαλονιάς. Ένα χωράφι ήταν και μια ζωή προβλήματα. Μια ζωή. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων, εμείς το αφήσαμε. Το σπήραμε, δεν έπιασε, το ξανασπήραμε, δεν έπιασε, το αφήσαμε. Εγώ ρωτάω όμως, γιατί όλα αυτά που εφτιάχτηκαν στους αθλητικούς χώρους δεν βγήκε ένας από αυτούς τους τύπους που όλοι έχουν μάθει να ορθογραφούν τώρα και να πούνε, ναι, εφτιάξετε αυτό, εφτιάξετε αυτό, εφτιάξετε αυτό, φτιάχτηκε αυτό. Δεν το λένε ποτέ. Δεν το λένε.
0: Έτσι είναι στην πολιτική και το ξέρετε πλέον.
1: Αυτή είναι πολιτική της πλάκας. Αν νομίζετε κάποιοι ότι θα ανέβουν στην εξουσία με μπούρδες, είναι βαθιά γελασμένοι. Διότι αυτά είναι μπούρδες. Πρέπει να μάθεις, να είσαι υπερήφανος, να είσαι ρεαλιστής, να είσαι αληθινός και να πεις ναι, μπράβο ρε φίλε, φτιάξτε αυτό, αλλά πρέπει η ανάγκη, η πόλη έχει ανάγκη παράδειγμα και το γύρο του κουτάβου. Προς τον νου που γίνεται και εκεί ο καθορισμός του καλού του παραγγείλου. Ξέρω εγώ αυτό που έχουμε δώσει στον...
0: Εάν δεν γίνει όμως ο καθορισμός Αγιαλού και Παραλίας, δεν πρόκειται να γίνει καμία παρέμβαση. Να το πούμε αυτό, έτσι.
1: Αυτή η δημοτική αρχή δεν έχει κάνει όλα αυτά.
0: Ναι, οι κρεμότητες τέτοιου τύπου υπάρχουν σε όλη την Κεφαλονιά και ακόμη και στο λιμάνι του Πόρου.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, Εγώ θέλω να μου πεις κάτι που σκέφτεσαι ένας πολίτης του 2026, κάτι από μια σύγχρονη πόλη ή σύγχρονη ζωή μας. Κάτι που στα Ροστόλη το στερούμεθα ή δεν το έχουμε. Μπορεί να μου πεις κάτι.
0: Όχι, μπορείς δεν να μπορώ να πω, γιατί εάν συγκρίνω με άλλες πόλεις, είναι χαρισματικός ο τόπος.
1: Εγώ πιο δημιουργικές πόλεις.
0: Και δίνονται πάρα πολλές ευκαιρίες.
1: Μιλάμε για τις πόλεις επαρχιακές και τα λοιπά που είναι σε διαστάσεις. Λέω από πόλεις τουριστικές.
0: Ωραία.
1: Εγώ είμαι την πόλη της Κέρκυρας. Εγώ τη λέω από την κορονίδα του ελληνικού τουρισμού. Από την πόλη της Κέρκυρας. Τι στερείτε το Αργοστόλι, μπορεί να μου πεις. Είμαστε 20 χρόνια μπροστά από αυτούς.
0: Ναι, έχουν τα προβλήματά τους.
1: Την άλλη φορά σας με το Συμβούλιο είπα ότι η παραλία έχει γίνει Μοναχό και βγήκα να μου δείξει ότι τα κτίρια, ότι είναι γαλασμένα τα κτίρια. Γιατί θα κάναμε μαγικό σπίτι, θα στάναμε μια νέα Κεφαλονιά.
0: Μάλιστα.
1: Θα στάναμε με ένα μαγικό ροδί, θα μια νέα Κεφαλονιά. Πόσο ηλικιότητα. Δηλαδή να βγαίνουμε και να ξεκατηνιαζόμαστε κάθε φορά κατά την ηλικιότητα
2: του καθενός.
0: Όσο μεσθώνει ο χρόνος προς τις επόμενες εκλογές, θα ακουστούν ακόμα περισσότερα. Λοιπόν, το θέμα είναι να γίνονται ακόμη περισσότερα, ώστε να απαλύνονται και τα προβλήματα.
1: Εγώ, ελευθερία μου, δεν είμαι από αυτούς που θα σου πω να μην ακούγεται. Προφανώς να μην ακούγεται, γιατί και προφανώς είμαστε άνθρωποι και κάνουμε λάθη.
0: Και δεν θα σταματήσουν, κύριε Σαμούρη, το ξέρετε πολύ καλά. Έχετε μεγάλη εμπειρία, τόσο χρόνο εμπειρία έχει.
1: Όπως είμαστε καμπηγείο και χάνετε, προφανώς δεν κάνει λάθος. Αλλά μπορεί και στην πατσίδα που παίζει να κάνει λάθος. Εμείς που είμαστε όλοι μέσα στο κουρμέτι και στους δρόμους και τα έργα και όλα αυτά, προφανώς θα κάνουμε και λάθη.
0: Ωραία, το θέμα είναι ποιες παραφωνίες υπάρχουν και υφίστανται.
1: Να σου πω ένα απλό παράδειγμα. Ό,τι γινόταν στην παραλία και όταν φτιαχνόταν έγινε από τους ίδιους ανθρώπους στη Σιδεμπόρο. Το ίδιο πράγμα.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ τώρα λοιπόν επειδή κυκλοφορώ, ξέρεις πολύ καλά και μιλάω, πάρα πολύ καλά το ξέρεις αυτό επίσης γιατί μιλάω και πολύ πολλές φορές. Πώς στην Σιδεμπόρο. Είναι δυσευτυχισμένοι άνθρωποι. Μου λένε βέβαια, αλλά μην αμέξεις. Παιδιά, τι να κάνουμε τώρα από χειμώνας αυτός, ήταν το 1970 χειμώνας.
0: Μάλιστα.
1: Τι να κάνουμε που τόσο παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα. Με τις αποκετεύσεις και πρέπει να γίνουν και είναι διαδίκτυα.
0: Γνωστό της πάση.
1: Γιατί τώρα περπατάει τάχιστα το άλλο κομμάτι της Σιδεμπόρου που είναι καλός καιρός, που δεν έχει προβλήματα το υπέδαφος και η εγκαταστάσεις μάλλον κάτω από το έδαφος, το νερό, η αποχέτευση. Γιατί περπατάει. Υπάρχει και μια δημοτική αρχή ή κανένας εργολάβος που δεν θέλει να τελειώσει το έργο σε 1, 2, 3, 5 μήνες. Γίνεται αυτό.
0: Όχι βέβαια. Είναι λίγο.
1: Οι ίδιοι άνθρωποι που βάλανε όμως στους επαγγελματίες στο τρυπάκι να φωνάζουν στην παραλία ήταν οι ίδιοι που τους βάλανε και στο Σιδεμπόρο.
0: Ωραία.
1: Ό,τι αφορά την πλατεία Ρωμάνου, εγώ θα σου συνιστούσα τώρα ειδικά που είναι τα πλατάνια έχουν αρθίσει κτλ. Πήγαινε να δεις πώς, να θυμηθείς πώς ήταν και να δεις πώς έχει γίνει.
0: Ναι, τι γνωρίζω.
1: Και σε λίγο καιρό οι λαϊκές.
0: Αμήν.
1: Οι λαϊκές ποιες φορές τις λέγανε οι ίδιοι κατοίκοι των λαϊκών. Τις λέγανε με μια πολύ άσχημη ονομασία. Πήγαινε λοιπόν εκεί να δεις που θα ολοκληρωθούν και οι φωτισμοί και τα λοιπά και τα παγκάκια και όλα αυτά και δεν έχει τελειώσει ακόμα. Να δεις πώς είναι.
0: Αναβαθμίζεται η περιοχή.
1: Και να δεις κάθε τώρα Καραγκιόζης να αρθογραφεί και να λέει ήμουνα, είμαι. Πες μας τι είσαι.
0: Και θα είμαι. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση. Ήδη λαμβάνονται μέτρα, αγαπητοί μου, και κύριε Σαμούρη, αγαπητέ μου, για τα Πατίνια. Λοιπόν, ναι, νομοθετική ρύθμιση προωθείται και βάζει μέσα και τους Δήμους. Ναι, έχει ακουστεί ότι θα υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι χώροι, όπως είναι οι ποδηλατόδρομοι, και θα επιτρέπεται σε πλατείες. Ωστόσο, μπαίνουν σε ενεργό ρόλο οι Δήμοι πλέον με το σκεπτικό ελέγχου ζωνών κυκλοφορίας εντός των ορίων τους. Λοιπόν, ποια είναι η άποψή σας? Η Ζάκυνθος ήδη τα απαγόρευσε.
1: Δεν μπορούμε να τα απαγορεύσουμε, δεν το ξέρω εγώ αυτό.
0: Mm. Εντάξει.
1: Η Ζάκη το μάζεψε από κοινόχρηστους στους χώρους.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Mm-hmm. Από εκεί και πέρα θα μπείτε στη διαδικασία, φαντάζομαι, να ακολουθήσετε αυτή τη ρύθμιση.
1: Η άποψη δική μου.
0: Τη δική σας θέλουμε. Τη δική σας.
1: Να καταργηθούν παντελώς.
0: Μάλιστα. Ναι, δεν είναι μόνο δική σας η άποψη, όντως και το ίδιο το Χρυσογοίδη είναι. Λοιπόν, προσοχή μεγάλη. Προσοχή μεγάλη προς το παρόν και βλέπουμε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε για το χρόνο σας, κύριε Σαμούρη. Γεια χαρά.

Είναι κεφαλή 89,2. Για όσους συντονιστήκατε αυτή τη στιγμή, αγαπητοί μου, στη δική μας συχνότητα, υπενθύμηση για όσους είσαστε ήδη μαζί μας και συμπορεύεστε. Ακούσαμε τον κύριο Σαμούρη. Και βέβαια θα πρέπει το κάθε τι το οποίο ακούμε να το αναλύουμε ανάλογα με ποια έννοια, όσον αφορά την ευθύνη που φέρουμε, την ατομική και εμείς. Αναφέρομαι στη ρήψη των σκουπιδιών. Δηλαδή είναι απίστευτο, παρακολουθώ πάρα πολλές φορές και αναρωτιέμαι με κάποια πράγματα, ενδεχομένως εγώ να είμαι εξωγήινη. Υπάρχουν τρεις κουβάδες, ο ένας για τα συνολικά σκουπίδια, ο άλλος για τα χαρτιά, ο άλλος για τα μπουκάλια. Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση εύκολα να δεις κάποιον να βάζει τα μπουκάλια εκεί που πρέπει να πάνε τα μπουκάλια, το χαρτί εκεί που πάει το χαρτί. Όχι, όπου να είναι και όπου δει. Δεν τρέχει τίποτα. Κάποιοι ανοίγουν και τις σακούλες και τα ρίχνουν έτσι. Αυτά. Και τόσο άλλο.

Να ευχαριστήσουμε τον Βαγγέλη, ο οποίος ήδη επικοινώνησε μαζί μας. Να είσαι καλά, Βαγγέλη. Χαιρετισμού στον πατέρα του Διονύση στην Αθήνα, τον φίλο τον Κώστα στο Λιξούρι, τον Βικέντιο από το Λιξούρι, τη Σιάτη Λαδά, με τις γευστικότατες συνταγές της, που σχεδόν καθημερινά μπορείτε να αναγνώσετε και να εφαρμόσετε μέσω του inkefalunia.gr. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στη Σωτηρία στην Κουνόπετρα, στον κύριο Γιώργο, στην Ευανθία από το Λιξούρι, στην Άννα, στην Ειρήνη, την Αγγελική, τη Σοφία, το Σπύρο, τη Μαρία, τον Διονύση, τον Σταθάτο και την Πριγάδα του, τον κύριο Ανδρέα, τον Νίκο, τον Διονύση, τον Γεράσιμο από την Κοντογεννάδα, τον κύριο Γιάννη από τα Ζόλια, τον κύριο Γρηγόρη από το Καλονόρος. Τον Σεφή και τη Φιλανδία από τα Δελινάτα, την κυρία Άννα από τα Σπαρτιά, τον κύριο Νίκο, τον κύριο Θέμη από τα Καλλιγάτα, τον κύριο Γεράσιμο, κύριο Γιώργο από τα Κουρκουμελάτα, την κυρία Σπασία, κύριο Βαγγέλη από τη Λακίδα. Την κυρία Νιώβη, την ερχόντισά μας από το Αργοστόλι, την κυρία Μαργαρίτα, την κυρία επίσης Χριστίνα, αλλά και τον Παναγή, διαχειρός Λεωνιδάκη, λίθος στρατού 4. με παρατηρήσει για το κυρία κυρίες. Και απιστευτή καλλιτέχνης επίσης. Την κυρία Μαντώ, επίσης τη Μαντα Μαρία, την Ολγίνα Κρίσνε. Θα κλείσουμε σήμερα με το τραγούδι που επέλεξες. Το Θεόδουλο, το Σολομό, Παναγία Καβαλιεράτου, το Χαράλαμπο από τα Πατήσια, τον Βασίλη από τον Αγιάννη, το Ρέντι, την Τασία από τον Κορυδαλό. Την τιμητική τους έχουν και Κεφαλονιά και Ιθάκη αυτές οι μέρες, αγαπητοί μου.

Από 6 Μαΐου ξεκίνησε στην Ιθάκη το τρίμερο συνέδριο «Η Ελλάδα σε μια κρίσιμη δημογραφική καμπή», το οποίο θα διεξάγεται έως και 8 του μήνα στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου στο Βαθύ. Να υπενθυμίσω ότι το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διοργάνωση αποτελεί πρωτοβουλία των φορέων Ελληνικό Δίκτυο Μικρονησιών, Δήμου Ιθάκης, Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων, Παγκόσμιο Ιπποκράτιο Ινστιτούτο Ιατρών, την Ελληνική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής.

0: Χθες έλαβε το λόγο ο παρευρισκόμενος εκεί και ο Δήμαρχος Αργοστολίου, κύριος Θεόφιλος Μιχαλάτος.
1: Πώς βλέπουμε το νησί
0: της
1: Κεφαλονιάς για τα επόμενα 40 χρόνια. Εκεί δεν μελετήσαμε και δεν σχεδιάσαμε τον πληθυσμό του νησιού από 35.000 να γίνει 17. Σχεδιάσαμε το νησί μας τα επόμενα χρόνια να μπορέσει να αντέξει και να φτάσει ο πληθυσμός σε 60.000 μόνιμους κάτοικους και 1,5 εκατομμύριο τουρισμό από 500.000 περίπου που είναι σήμερα. Άλλο τουρισμό επί 3, τον πληθυσμό των κατοίκων, των μονίμων κατοίκων επί 2. Αυτό σχεδιασμό κάνουμε και προσπαθήσαμε να οργανώσουμε όλες τις δομές, υποδομές που χρειάζονται για να μπορέσει να μείνει αυτός ο πληθυσμός στο νησί. Σχεδιάσαμε όπου χρειάζεται κοινωνική κατοικία για να λυθεί το πρόβλημα της κατοικίας για τα νέα παιδιά, τα νέα ζευγάρια ή τους υπαλλήλους που μπορεί να έρθουν στο νησί. Σχεδιάσαμε τις υποδομές, βιολογικούς, λιμάνια, τα πάντα όλα με αυτό το σχεδιασμό. Πιστεύω λοιπόν ότι η πολιτεία με συνέχεια, όχι ανεξάρτητα ποια κυβέρνηση υπάρχει στην εξουσία, με συνέχεια πρέπει να υπηρετεί αυτά τα σχέδια, αυτό το σχέδιο, το αναπτυξιακό που φτιάχνουμε για το νησί μας, με συνέπεια, βήμα-βήμα, με απαραίτητους πόρους, για να μπορέσει να εκτελεστεί αυτή η μελέτη, αυτό το πρόγραμμα. Και ποια είναι τα προβλήματα που θεωρώ ότι υπάρχουν για να μπορεί να πετύχουμε το στόχο. Ένα είναι η υγεία. Δεν μπορούμε να ζητάμε ή να καλούμε να επιστρέψουν τα παιδιά στο νησί ή να έρθουν άλλοι που ενδιαφέρονται να έρθουν στο νησί, αν δεν υπάρχουν δομές υγείας. Είναι σημαντικό αυτό, πάρα πολύ σημαντικό. Πρόβλημα είναι, δεν ξέρω πώς μπορεί να λυθεί με τις ελλείψεις που υπάρχει σε προσωπικό και πώς να δώσουμε κίνητρα για να έχουμε ξανά γιατρούς, προσωπικό, νοσηλευτικό προσωπικό και να στήσουμε πάλι τα νοσοκομεία πέρα από τα κτίρια που θεωρώ ότι πέφτουν χρήματα και γίνονται, υπάρχουν πόροι για τα κτηριακά. Δεύτερο, πρέπει να δούμε γιατί δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάνουμε παιδιά μέσα από τη μάστιγα του αιώνα που είναι τα ναρκωτικά, πραγματικότητα. Πρέπει να λύσουμε τα θέματα αυτά προτού γιγαντώσουν. Είχαμε κάποια θέματα στην Κεφαλονιά, θα έχετε ενημερωθεί. Πιστεύω ότι θα πρέπει αυτό να το αντιμετωπίσουμε γρήγορα, να στελεχωθεί η αστυνομία και φαντάζομαι και εδώ στην Ιθάκη αλλά και στην Κεφαλονιά και να βρεθούν οι τρόποι. Αυτό αν μπορούμε να το μειώσουμε, αν μπορούμε να το εξαλείψουμε τώρα που είναι στην αρχή τουλάχιστον για την Κεφαλονιά. Υποδομές, δρόμοι και μετά θα πρέπει να σχεδιάσουμε και να δούμε οι πόροι οι οποίοι αυτή την οικονομική δυνατότητα μπορεί να έχει η χώρα τα επόμενα χρόνια πώς τους μοιράζουμε σε όλη την Ελλάδα αλλά και στις περιοχές που έχουν ανάγκη, που στις περιοχές που παρατηρείται μείωση πληθυσμού ή που θέλουμε να τις αναπτύξουμε. Γιατί δεν είναι το παιχνίδι, δεν υπάρχουν κανόνες, θέλω να πω ότι υπάρχει ανταγωνισμός. Όπως μπορεί να διαπιστώσουμε ότι δεν είναι και οι πόροι και στην περιφερειά μας το ίδιο. Δεν υπάρχει ισορροπία, δεν ξέρουμε όλοι ότι έχουμε αυτούς τους πόρους σε κάθε νησί, σε κάθε περιοχή. Κάποια περιοχή μπορεί να πάει καλά, κάποια περιοχή να μην πάει καλά. Άρα πρέπει να βάλουμε κανόνες στην κατανομή των πόρων για να πετύχουμε αυτό που θέλουμε να πετύχουμε. Επενδύσεις, κίνητρα. Η αναπτυξιακή νόμη θα πρέπει να είναι εκεί που μπορεί η Αθήνα να γιγάντωσε και να γεμίσει ξενοδοχεία παντού και να έχει γίνει προορισμός και να γίνονται συνέχεια μεγάλες επενδύσεις, να δοθούν κίνητρα και στην περιφέρεια. Ο αναπτυξιακός νόμος να βοηθήσει και την περιφέρεια. Ο Δήμος από τη δική του πλευρά προσπαθεί να βοηθήσει σε ό,τι πρόγραμμα μπορεί να υπάρξει για τα νέα ζευγάρια ή για άτομα που έχουν ανάγκη, ο Δήμος βοηθάει. Υπάρχει πρόνοια, υπάρχουν παιδικοί σταθμοί και θέλουμε να κάνουμε και άλλους να αναπτύξουμε για να βοηθήσουμε την εργαζόμενη μητέρα που εργάζεται για να έχει τα παιδιά της. Ο Δήμος προσπαθεί να κάνει και έχει στόχο το 26 να αποκτήσει κέντρο ημερησίας απασχόλησης ατόμων με αναπηρία για να λυθούν τα προβλήματα που ανέφερε και ο Παύλος προηγουμένως, να μπορεί να μείνει κάποιο παιδί εκεί να απασχοληθεί και να μπορεί η μητέρα του να κάνει κάποιες δουλειές που χρειάζεται να γίνει. Κέντρο Άνοιας, και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που θα το αντιμετωπίσουμε όπως περνούν τα χρόνια με μεγαλύτερο ποσοστό. Αυτά είναι λίγες. Πιστεύω ότι από το συνέδριο αυτό, για να μην καθυστερήσω, το συνέδριο αυτό θα βγουν αποτελέσματα, θα βγουν δεδομένα που θα πάρουμε το βιβλίο Δήμαρχε. Αν έχει και τον τίτλο Ιθάκη, θα το διαβάσουμε, θα μας προκαλέσει να το διαβάσουμε. Και πιστεύω ότι το συνέδριο αυτό θα είναι η αρχή το επόμενο χρονικό διάστημα να μπει στο διάλογο. Φαντάζομαι ότι θα έχουμε και εκλογές, να μπει και αυτό στο εθνικό διάλογο που θα γίνει και θα απασχολήσει το επόμενο εκλογικό μοτίβο που θα υπάρξει στη χώρα μας, και να υπάρξουν λύσεις οι οποίες θα έχει βάθος και διάρκεια. Λοιπόν, σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Membership, secret society, power and wealth in my family. But Matilda, darling, why you... Επίσης, ο κύριος Φαραντούρης από την Ευρωβουλή, μέσω διαδικτύου, εύκολη πλέον διαδικασία, τοποθετήθηκε ανάλογα στη συνέχεια.
2: Immediate shock of a financial crisis. It is a silent challenge, but perhaps a deeper and more decisive one for our future. The demographic challenge.
0: Στα αγγλικά λοιπόν,
2: are clear.
0: Στα αγγλικά.
2: Median age.
0: Η τοποθέτηση του κυρίου Φαραντούρη, εκ των πραγμάτων αυτή την οδό ακολούθησε.
2: Green transition, the digital economy, artificial intelligence and industrial competitiveness.
0: Εν ολίγης αναφέρθηκε στην ανταγωνιστικότητα που απαιτούν ανθρώπινο κεφάλαιο υψηλής εξειδίκευσης, ότι πρέπει να μπούμε στη διαδικασία ως χώρα, και φυσικά αυτό σημαίνει επενδύσεις, εκπαίδευση, διαβίωμάθηση
2: lifelong learning and professional...
0: και επαγγελματική κατάρτιση.

Σήμερα Πέμπτη ξεκίνησε η όλη διαδικασία από τις 10 το πρωί έως και τις 12. Έλαβε χώρα το διπλωματικό φόρουμ με τη συμμετοχή πρέσβεων από Ολλανδία, Λουξεμβούργο, Σουηδία, Λετωνία, Βέλγιο, Ιρλανδία, Λιθουανία. 12 με 7 και μισή το ιατρικό και επιστημονικό συνέδριο θα πραγματοποιηθεί. Είναι διήδη σε εξέλιξη από τις 12 με θέματα υγείας, γονιμότητας και μακροζωίας. Και 7 και μισή το απόγευμα και 8 και μισή μουσικός επίλογος και παραδοσιακή χορή.

Εν τω μεταξύ, οδεύοντας προς την Ιθάκη, αγαπητοί μου, την 3η 5 Μαΐου, ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, συνοδεία του βουλευτή Κεφαλονιάς και Ιθάκης Παναγία Καπάτου, επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, ενημερώθηκε για την πορεία των έργων και τα ζητήματα των δομών εν γέννη της υγείας στην Κεφαλονιά. Στην επίσκεψη παρευρέθηκαν ο διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Ηλίας Θεοδωρόπουλος, ο διοικητής του νοσοκομείου Δημήτρης Μαρτίνης, καθώς και αναπληρώτρια διοικήτρια του Μαντζαβινάτιου Νοσοκομείου Λιξουγουρίου, η κυρία Ζωή Μοσχονά. Συζητήθηκαν τα θέματα που αφορούν όλες τις δομές υγείας του νησιού μας και ακούστηκαν και οι προβληματισμοί των γιατρών που παρευρέθηκαν και δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη ενίσχυση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού εν ώψη και της θερινής περίοδου, όπου οι ανάγκες αυξάνονται σημαντικά. 6 Μαΐου στην Κεφαλονιά, εντωμεταξύ ξεκίνησε 5 Μαΐου, με συγχωρείτε. Θα το τσεκάρουμε αυτό. Ναι, την ίδια μέρα λοιπόν από χθες. Στο επίκεντρο της νοσηλευτικής κοινότητας βρέθηκε και βρίσκεται η Κεφαλονιά, η οποία φιλοξενεί το 53ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Εθνικού Συλλόγου Νοσηλευτών Ελλάδας. Η αυλαία της πρώτης ημέρας του συνεδρίου έπεσε σε μια ιδιαίτερα ζεστή και γιορτινή ατμόσφαιρα, με το Δήμαρχο Στολίου να διοργανώνει μια όμορφη μουσική βραδιά στο Θαλασσόμυλο για τους συμμετέχοντες. Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν όμορφες μελωδίες, εκλεκτά εδέσματα και κλείσαν έτσι με τον καλύτερο τρόπο την πρώτη ημέρα των εργασιών του συνεδρίου.

Ωστόσο, να συμπληρώσω ότι στο συνέδριο στην Ιθάκη σήμερα παρευρέθηκε και η κυρία Κεραμέως, η υπουργός εργασίας.

0: Ο Μητροπολίτης Κεφαλνίας κ. Χίρος Δημήτριος, μετά τον καθιερωμένο αγιασμό στο συνέδριο των νοσηλευτών Ελλάδος, πήρε το λόγο και δεν μένει παρά να μοιραστούμε κάποια
1: σπάσματα. Είμαι υπέρ. Ασκείται λειτουργήμα, αλλά όλοι ασκούμε λειτουργία. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο ασκούμε το λειτουργήμα. Και πόσο θα είστε κι εσείς αναπαυμένοι ψυχικά μέσα σας. Και θα περάσει η κούραση με ένα ευχαριστώ. Ή αυτό που συνηθίζουν να λένε οι παλιότεροι που σήμερα δεν έχουμε και εκκλησιαστική παιδεία. Τι ευχόταν οι άρρωστοι παλιότεροι σε γιατρούς, σε νοσηλευτές. Ο Θεός, παιδί μου, να στο ανταποδώσει. Εννοείται σε καλό. Πόσο σας αναπάρει και τους μεγαλύτερους που έχετε κάποια θητεία στην επιστήμη σας, αλλά και τα νέα παιδιά, είδα μερικά αγόρια και κορίτσια έξω που χαιρετηθήκαμε. Πόσο αυτό πρέπει να σας αναπάρει και να σας ακολουθεί. Αφού ο Χριστός τι είπε. Ό,τι και αν κάνατε σε τούτο τον κόσμο και ένα ποτήρι νερό να δώσατε, ενή σε ένα, ενή των αδελφών μου τούτο των αλεφίστων, ερημή επίησατε. Φανταστείτε σε ποιον άνθρωπο που είναι εικόν και ομοίωμα Θεού και σε ποιον Θεό να αναφέρεστε που αυτός ο Θεός λέει ότι σε όποιον και αν κάνατε, όποιος και αν είναι και κατάλληλος να μην μπορεί να συγκαθεί, ερημή επίησατε. Εγώ είμαι αυτός που θα ανταποδώσω. Και ό,τι κάνουμε, δεν το κάνουμε για ανταπόδοση, αλλά το κάνουμε όπως ακούσατε και στην ευχή την τελευταία που διάβασα, εις δόξα Θεού και να είμαστε αδελφοί μεταξύ μας και άνθρωποι που χάθηκε η ανθρωπιά σήμερα. Να μην σας κουράσω περισσότερο. Και γράμματα καλά μάθετε και θεραπείες πολλές μάθετε και είμαι σίγουρος ότι άνθρωποι υπέρ το δέον είστε. Όσον αφορά αυτό το ότι δεν κάνουμε κάτι μόνο για να μας πούμε ευχαριστώ ότι κάναμε καλά το καθήκον μας, θα σας πω ένα θεολογικό που έχει σχέση και με την τέχνη σας. Ένας λέει ασκητής που είχε πάει από ετών 14 στη Θηβαΐδα της Αιγύπτου και ασκήθηκε με νηστείες, προσευχές και τα λοιπά, έφτασε προς το τέλος της ζωής του. Δεν ξέρουμε σε ποια ηλικία, δεν λέει το κείμενο. Είναι παράδειγμα από τη λεγόμενη φιλοκαλία των Αιγυπτικών πατέρων της Ορθοδόξου Ανατολής. Και ένα βράδυ έκανε θερμότατη προσευχή στο Θεό και λέει: Θεέ μου, να με πάρεις. Ό,τι μπορώ να σε έκανε από τον κόσμο. Και σκέφτηκε ότι θα κρυθεί. Και η προσευχή του, μα όλη η ουρανιχτή, εκατέληξε. Αν Θεέ μου, ό,τι έκανα από ετών 14 μέχρι τώρα, το έκανα επειδή είπε ότι θα ανταποδώσει την ενία κάστρων, μη μου δώσει τίποτα. Δεν αξίζω γιατί πιθανόν τα έκανα έχοντα προοφθαλμό.

0: επαναλαμβάνει το αίτημα. Αλλά προσέξτε, τι λέει τώρα. Δεν μιλάει για ανταπόδοση και για ευχαριστίες και βούνε και λαβή. Τι λέει. Αν Κύριε, θέλω και επιθυμώ την θέα του προσώπου σου, μη μου στερήσεις τη δυνατότητα. Καταλαβαίνετε τώρα, δεν χρειάζεται άλλη επεξήγηση, Θέλω τη θέα του προσώπου σου. Μάμα βλέπω το πρόσωπο του Θεού, είναι στην καρδιά του Παραδείσου. Αυτό να έχετε κατά νου. Και ο Θεός εκεί που τα πάντα είναι ενάντια, θα τα ευλογεί. Γιατί εσείς το λέτε. Γιατί αγνός και οσίος επιτελείτε την επιστήμη, την τέχνη που σπουδάζετε και διαρκώς ανανεώνετε με τα ευλογημένα συνέδριά σας, και αυτό είναι που θα σας αναπάρει και θα αυξάνει τις δυνάμεις και τις δυνατότητες που έχετε ως νοσηλευτές και θα ευλογούνται και τα έργα σας και τα λόγια σας. Χριστός Ανέστη, διαρκεί την χαρά της Ανάστασης στην καρδιά σας και ο Θεός να ευλογήσει τις εργασίες του συνεδρίου σας και τα έργα σας σε όλο σας σχολείο. Αμήν.
1: Ακούσαμε λοιπόν τον Μητροπολίτη Κεφαλνίας κύριο Δημήτριο στην τοποθέτησή του, στην έναρξη του συνεδρίου των νοσηλευτών Ελλάδος, και πάμε να κλείσουμε αφού σας ευχαριστήσουμε για το ότι συμπορευθήκατε μαζί μας και σήμερα με το τραγούδι που επέλεξε η Ολγίνα Κρίς, το καλοκαίρι μας, ένα νέο τραγούδι με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ξέρουμε το ραντεβού μας για αύριο και γύρω στις 12. Τότε τα καλύτερα, τα ευχόμαστε σε όλους.

0: όλες οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr. Inkefalonia 89,2. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gord εργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
3: Αν ψήνω με λέει, καίγομαι.
2: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
3: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
2: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
3: Τι ερώτηση.
2: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
3: Αυτό ξαναπες.
2: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
4: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
6: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.
7: e-pavla-argostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavla-argostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavla-argostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inads.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inads.gr, inads.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ. In Κεφαλονιά, 89,2. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

0: 92,2.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Τρίτη 5 Μαΐου, ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέου, συνοδεία του Βουλευτή Κεφαλονιάς και Ιθάκης Παναγή Καπάτου, επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, όπου ενημερώθηκε για την πορεία των έργων και τα ζητήματα των δομών υγείας της Κεφαλονιάς. Στην επίσκεψη παρευρέθηκαν ο διοικητής της 6ης ΥΠΕ, Ηλίας Θεοδωρόπουλος, ο διοικητής του νοσοκομείου Δημήτρης Μαρθίνης, καθώς και η αναπληρώτρια διοικήτρια του Ματζαβινά του Νοσοκομείου Λειξουρίου, κυρία Ζωή Μοσχονά. Συζητήθηκαν διεξοδικά τα θέματα που αφορούν όλες τις δομές υγείας του νησιού μας, Αργοστολίου Λειξουρίου Σάμις, καθώς και τα αγροτικά και περιφερειακά ιατρία. Ακούστηκαν οι προβληματισμοί των γιατρών που παρευρέθηκαν, ενώ δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη ενίσχυση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, εν ώψη και της θερινής περίοδου που οι ανάγκες αυξάνονται σημαντικά. Ξεκίνησε 6 Μαΐου στην Ιθάκη το τριήμερο συνέδριο «Η Ελλάδα σε μια κρίσιμη δημογραφική καμπή», το οποίο διεξάγεται από 6 έως και 8 Μαΐου στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου, στο Βαθύ. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα της Πρεσβείας Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διοργάνωση αποτελεί πρωτοβουλία των φορέων Ελληνικό Δίκτυο Μικρονησιών, Δήμο Ιθάκης, Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων, Παγκόσμιο Υποκράτιο Ινστιτούτο Ιατρών, Ελληνική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής. Στο επίκεντρο της νοσηλευτικής κοινότητας βρίσκεται αυτές οι μέρες η Κεφαλονιά, η οποία φιλοξενεί το 53ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Εθνικού Συλλόγου Νοσηλευτών Ελλάδος. Η αυλαία της πρώτης ημέρας του συνεδρίου έπεσε σε μια ιδιαίτερα ζεστή και γιορτινή ατμόσφαιρα, με το Δήμο Αργοστολίου να διοργανώνει μια όμορφη μουσική βραδιά στον θαλασσόμηλο για τους συμμετέχοντες. Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν όμορφες μελωδίες και εκλεκτά εδέσματα, κλείνοντας με τον καλύτερο τρόπο την πρώτη ημέρα των εργασιών του συνεδρίου. Τις βραδινές ώρες της Τετάρτης ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Κεφαλονιάς για τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στη χερσαία ζώνη του λιμένα Αργοστολίου, όταν γιόταχη επιβατηγό όχημα που οδηγούσε 34χρονος παρέσυρε έναν 4χρονο πεζό με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του. Ο 4χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονίας, όπου παραμένει νοσηλευόμενος για περαιτέρω παρακολούθηση. Από το λιμεναρχείο Κεφαλονιάς, που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο 34χρονος οδηγός του οχήματος. Την 3η 5 Μαΐου, ο αναπληρωτής δήμαρχος κ. Γεώργιος Τσιλιμιδός και η Γενική Γραμματέας του Δήμου Αργοστολίου η Άννα Διονυσία Μαρκέτου συμμετείχαν στην κοινή δράση του πρώτου ΓΕΛ Αργοστολίου και του ΕΝΕΓΙΛ Αργοστολίου με τίτλο Ενεργός Πολίτης, Μαθητής σε Ρόλο Πολίτη. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου Κέφαλος και είχε ως βασικό στόχο την εξοικείωση των μαθητών με τις θεσμικές λειτουργίες της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και την ανάδειξη της σημασίας της ενεργού συμμετοχής στα κοινά, με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα που αναφέρονται στην κατασκευή παιδικής χαράς στον περιβάλλοντα χώρο του κλειστού γυμναστηρίου Αντώνης Τρίτσης. Ο Δήμος Αργοστολίου αποκαθιστά την πραγματικότητα, παραθέτοντας συγκεκριμένα στοιχεία από τα εγκεκριμένα τεύχη και τις μελέτες του έργου σε δελτίο τύπου του. Τα εν λόγω δημοσιεύματα εμφανίζουν την παιδική χαρά ως δίθεν μη προβλεπόμενη παρέμβαση ή ως στοιχείο που προέκυψε εκ των υστέρων. Ο ισχυρισμός αυτός είναι απολύτως ανακριβής. Το νηπιαγωγείο Λακύθρας κατέκτησε την 6η θέση στο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ραδιοφωνικού Μηνύματος και Τραγουδιού «Κάντο να ακουστεί 2026», που διοργανώνει το European School Radio. Η συμμετοχή του νηπιαγωγείου, ένα πρωτότυπο product με τίτλο «Μιλάμε με την καρδιά, λύνουμε με αγάπη», κατάφερε να ξεχωρίσει ανάμεσα σε 28 συμμετοχές στην κατηγορία νηπιαγωγεία και πρώτη Δευτέρα Δημοτικού. Επίσκεψη μαθητών του πρώτου Γενικού Λυκείου Αργοστολίου Μαρίνος Κοργιαλένιος και του ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου Λυκείου Κεφαλονιάς πραγματοποιήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα την Τετάρτη 5 Μαΐου. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε ανοιχτή συζήτηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς και Ιθάκης, κ. Σωτήριο Κουρίο, ο οποίος αναφέρθηκε στο ρόλο του δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης στην περιφερειακή ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την ευημερία των Ιωνίων νήσων, με ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες και τις προοπτικές Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Την πρόθεση νέας νομοθετικής ρύθμισης που αφορά τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης με φόντο τα πολλά περιστατικά ατυχημάτων στα οποία εμπλέκονται κυρίως ανήλικοι. Το σχέδιο προβλέπει την απαγόρευση κυκλοφορίας ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους στο οδικό δίκτυο, επιτρέποντας τη χρήση τους μόνο σε χώρους όπως πεζόδρομοι και πλατείες. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία βρίσκεται ακόμη υπό επεξεργασία και συζητείται σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία, με στόχο να οριστικοποιηθεί το επόμενο διάστημα και να ενισχυθεί συνολικά η οδική ασφάλεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, ενεργό ρόλο στην αντιμετώπιση της άναρχης και επικίνδυνης χρήσης πατινιών θα έχουν οι Δήμοι με το σκεπτικό ελέγχου ζωνών κυκλοφορίας εντός των ορίων τους. Με θρησκευτική κατάνοιξη και το καθιερωμένο πανηγύρι του χωριού θα τιμηθεί στα Φάρσα ο Άγιος Χριστόφορος, προστάτης και μεγαλομάρτυρας στον ιερό ενωριακό ναό Αγίου Χριστοφόρου. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, την Παρασκευή 8 Μαΐου θα τελεστεί μέγας αρχαιρετικός εσπερινός, χωροστατούντος του σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κεφαλνίας Δημητρίου στις 8 το βράδυ. Το Σάββατο 9 θα τελεστεί όρθρος και στη συνέχεια αρχιερατική θεία λειτουργία. Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν και το βράδυ, καθώς στις 9 θα ακολουθήσει το πανηγύρι του χωριού με ζωντανή μουσική στον προαύλιο χώρο της Εκκλησίας του Αγίου Χριστοφόρου.

0: Η ώρα στο νυν κεφαλονιά 89,2 είναι 2:30.
1: Εάν οι πωλήσεις, τα ρούχα και η μόδα είναι το πάθος σου, τότε βρήκες το εργασιακό σου σπίτι. Έλα να εργαστείς σαν store ή σαν assistant store manager στο απόλυτο fashion brand και να ξεδιπλώσεις το ταλέντο σου παρέχοντας προτάσεις για την άρτια λειτουργία του καταστήματος ευθύνης σου στην Κεφαλονιά. Μην αργείς και στείλε μας το βιογραφικό σου σημείωμα στο cvcontact@axf.gr.
2: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Αμικροπληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonnet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Αμικροπληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

μιας μοναξιάς. Κάτι πουλιά πετούν πάνω από τη στάχτη που άφησε πίσω του όταν έφυγε ο νοτιάς και

0: Κεφαλονιά. 89,2.
1: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα.

0: αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Εργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 23 451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγερίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
3: Είναι Κεφαλονιά, 89,2.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

0: είναι Κεφαλονιά. 89,2. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5. Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γυροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Εάν οι πωλήσεις, τα ρούχα και η μόδα είναι το πάθος σου, τότε βρήκες το εργασιακό σου σπίτι. Έλαν εργαστής, σαν store ή σαν assistant store manager στο απόλυτο fashion brand και να ξεδιπλώσεις το ταλέντο σου παρέχοντας προτάσεις για την άρτια λειτουργία του καταστήματος ευθύνης σου στην Κεφαλονιά. Μην αργείς και στείλε μας το βιογραφικό σου σημείωμα στο cvcontact@axf.gr.
2: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
3: Ιν Κεφαλονιά 89,2.

0: 92,2.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Τρίτη 5 Μαΐου, ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέου, συνοδεία του Βουλευτή Κεφαλονιάς και Ιθάκης Παναγή Καπάτου, επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, όπου ενημερώθηκε για την πορεία των έργων και τα ζητήματα των δομών υγείας της Κεφαλονιάς. Στην επίσκεψη παρευρέθηκαν ο διοικητής της 6ης ΥΠΕ, Ηλίας Θεοδωρόπουλος, ο διοικητής του νοσοκομείου Δημήτρης Μαρθίνης, καθώς και η αναπληρώτρια διοικήτρια του Ματζαβινά του Νοσοκομείου Λιξουρίου, κυρία Ζωή Μοσχονά. Συζητήθηκαν διεξοδικά τα θέματα που αφορούν όλες τις δομές υγείας του νησιού μας, Αργοστολίου Λιξουρίου Σάμις, καθώς και τα αγροτικά και περιφερειακά ιατρία. Ακούστηκαν οι προβληματισμοί των γιατρών που παρευρέθηκαν, ενώ δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη ενίσχυση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, εν ώψη και της θερινής περίοδου που οι ανάγκες αυξάνονται σημαντικά.

Ξεκίνησε 6 Μαΐου στην Ιθάκη το τριήμερο συνέδριο «Η Ελλάδα σε μια κρίσιμη δημογραφική καμπή», το οποίο διεξάγεται από 6 έως και 8 Μαΐου στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου, στο Βαθύ. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα της Πρεσβείας Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διοργάνωση αποτελεί πρωτοβουλία των φορέων Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών, Δήμο Ιθάκης, Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων, Παγκόσμιο Ιπποκράτειο Ινστιτούτο Ιατρών, Ελληνική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής. Στο επίκεντρο της νοσηλευτικής κοινότητας βρίσκεται αυτές οι μέρες η Κεφαλονιά, η οποία φιλοξενεί το 53ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Εθνικού Συλλόγου Νοσηλευτών Ελλάδος. Η αυλαία της πρώτης ημέρας του συνεδρίου έπεσε σε μια ιδιαίτερα ζεστή και γιορτινή ατμόσφαιρα, με το Δήμο Αργοστολίου να διοργανώνει μια όμορφη μουσική βραδιά στον θαλασσόμηλο για τους συμμετέχοντες. Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν όμορφες μελωδίες και εκλεκτά εδέσματα, κλείνοντας με τον καλύτερο τρόπο την πρώτη ημέρα των εργασιών του συνεδρίου. Τις βραδινές ώρες της Τετάρτης ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Κεφαλονιάς για τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στη χερσαία ζώνη του λιμένα Αργοστολίου, όταν γιόταχη επιβατηγό όχημα που οδηγούσε 34χρονος παρέσυρε έναν 4χρονο πεζό με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του. Ο 4χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλνίας, όπου παραμένει νοσηλευόμενος για περαιτέρω παρακολούθηση. Από το λιμεναρχείο Κεφαλονιάς, που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο 34χρονος οδηγός του οχήματος. Την 3η 5 Μαΐου, αναπληρωτής δήμαρχος κ. Γεώργιος Τσιλιμιδός και η Γενική Γραμματέας του Δήμου Αργοστολίου η Άννα Διονυσία Μαρκέτου συμμετείχαν στην κοινή δράση του πρώτου ΓΕΛ Αργοστολίου και του ΕΝΕΓΙΛ Αργοστολίου με τίτλο Ενεργός Πολίτης, Μαθητής σε Ρόλο Πολίτη. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου Κέφαλος και είχε ως βασικό στόχο την εξοικείωση των μαθητών με τις θεσμικές λειτουργίες της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και την ανάδειξη της σημασίας της ενεργού συμμετοχής στα κοινά. Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα που αναφέρονται στην κατασκευή παιδικής χαράς στον περιβάλλοντα χώρο του κλειστού γυμναστηρίου Αντώνης Τρίτσης, ο Δήμος Αργοστολίου αποκαθιστά την πραγματικότητα, παραθέτοντας συγκεκριμένα στοιχεία από τα εγκεκριμένα τεύχη και τις μελέτες του έργου σε δελτίο τύπου του. Τα εν λόγω δημοσιεύματα εμφανίζουν την παιδική χαρά ως δήθεν μη προβλεπόμενη παρέμβαση ή ως στοιχείο που προέκυψε εκ των υστέρων. Ο ισχυρισμός αυτός είναι απολύτως ανακριβής. Το νηπιαγωγείο Λακύθρας κατέκτησε την 6η θέση στο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ραδιοφωνικού Μηνύματος και Τραγουδιού «Κάντο να ακουστεί 2026», που διοργανώνει το European School Radio. Η συμμετοχή του νηπιαγωγείου, ένα πρωτότυπο product με τίτλο «Μιλάμε με την καρδιά, λύνουμε με αγάπη», κατάφερε να ξεχωρίσει ανάμεσα σε 28 συμμετοχές στην κατηγορία νηπιαγωγεία και πρώτη δευτέρα δημοτικού. Επίσκεψη μαθητών του πρώτου Γενικού Λυκείου Αργοστολίου Μαρίνος Κοριαλένιος και του ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου Λυκείου Κεφαλονιάς πραγματοποιήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα την Τετάρτη 5 Μαΐου. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε ανοιχτή συζήτηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς και Ιθάκης, κ. Σωτήριο Κουρίο, ο οποίος αναφέρθηκε στο ρόλο του δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης στην περιφερειακή ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την ευημερία των Ιωνίων νήσων, με ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες και τις προοπτικές Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Την πρόθεση νέας νομοθετικής ρύθμισης που αφορά τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης με φόντο τα πολλά περιστατικά ατυχημάτων στα οποία εμπλέκονται κυρίως ανήλικοι. Το σχέδιο προβλέπει την απαγόρευση κυκλοφορίας ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους στο οδικό δίκτυο, επιτρέποντας τη χρήση τους μόνο σε χώρους όπως πεζόδρομοι και πλατείες. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία βρίσκεται ακόμη υπό επεξεργασία και συζητείται σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία με στόχο να οριστικοποιηθεί το επόμενο διάστημα και να ενισχυθεί συνολικά η οδική ασφάλεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, ενεργό ρόλο στην αντιμετώπιση της άναρχης και επικίνδυνης χρήσης πατινιών θα έχουν οι Δήμοι με το σκεπτικό ελέγχου ζωνών κυκλοφορίας εντός των οριών τους. Με θρησκευτική κατάνοιξη και το καθιερωμένο πανηγύρι του χωριού θα τιμηθεί στα Φάρσα ο Άγιος Χριστόφορος, προστάτης και μεγαλομάρτυρας στον Ιερό Ενωριακό Ναό Αγίου Χριστοφόρου. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, την Παρασκευή 8 Μαΐου θα τελεστεί μέγας αρχιερετικός εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κεφαλνίας Δημητρίου στις 8 το βράδυ. Το Σάββατο 9 θα τελεστεί όρθρος και στη συνέχεια αρχιερατική θεία λειτουργία. Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν και το βράδυ, καθώς στις 9 θα ακολουθήσει το πανηγύρι του χωριού με ζωντανή μουσική στον προαύλιο χώρο της Εκκλησίας του Αγίου Χριστοφόρου.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

0: 89,2.
1: Medi One Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. Medi One Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Εργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-23451. Medi One Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία. Η Κεφαλονιά 89,2.

για το μαντρά στη Σιγκαπούρ, τα Αλγέρι και το Σφάξ. Αναχωρούσαν πάντοτε περήφανα τα πλοία, κι εγώ σκυφτός

τόσο υπόθησα μια μέρα να τα φω. Σε κάποια θάλασσα μακριά, στις μακρινές Ινδίες, θα έχω ένα θάνατο κοινό και θλιβερό πολύ και μια κηδεία.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6:30.
1: Η pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Η Pavla Αργοστόλη. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26 710 26 999.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
0: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
1: Και την έχεις.
0: Άμικρο Πληροφορική.
1: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
0: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
1: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
0: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
1: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
0: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr.
1: Άμικρο Πληροφορική.
0: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Η Κεφαλονιά 89,2.

0: Εάν οι πωλήσεις, τα ρούχα και η μόδα είναι το πάθος σου, τότε βρήκες το εργασιακό σου σπίτι. Έλα να εργαστείς σαν store ή σαν assistant store manager στο απόλυτο fashion brand και να ξεδιπλώσεις το ταλέντο σου παρέχοντας προτάσεις για την άρτια λειτουργία του καταστήματος ευθύνης σου στην Κεφαλονιά. Μην αργείς και στείλε μας το βιογραφικό σου σημείωμα στο cvcontact@axf.gr.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7:30.
1: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7:30 το πρωί με 3:30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγερίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

0: Τζουγανάτος ΑΕ στη Βιπέργο Στολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
1: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
2: Η Κεφαλονιά 89,2.

0: 92,2.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Τρίτη 5 Μαΐου, ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέου, συνοδεία του βουλευτή Κεφαλονιάς και Ιθάκης Παναγή Καπάτου, επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, όπου ενημερώθηκε για την πορεία των έργων και τα ζητήματα των δομών υγείας της Κεφαλονιάς. Στην επίσκεψη παρευρέθηκαν ο διοικητής της 6ης ΥΠΕ, Ηλίας Θεοδωρόπουλος, ο διοικητής του νοσοκομείου Δημήτρης Μαθήνης, καθώς και η αναπληρώτρια διοικήτρια του Ματζαβινάτου Νοσοκομείου Λιξουρίου, κυρία Ζωή Μοσχονά. Συζητήθηκαν διεξοδικά τα θέματα που αφορούν όλες τις δομές υγείας του νησιού μας, Αργοστολίου Λιξουρίου Σάμις, καθώς και τα αγροτικά και περιφερειακά ιατρία. Ακούστηκαν οι προβληματισμοί των γιατρών που παρευρέθηκαν, ενώ δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη ενίσχυση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, εν ώψη και της θερινής περίοδου που οι ανάγκες αυξάνονται σημαντικά. Ξεκίνησε 6 Μαΐου στην Ιθάκη το τριήμερο συνέδριο «Η Ελλάδα σε μια κρίσιμη δημογραφική καμπή», το οποίο διεξάγεται από 6 έως και 8 Μαΐου στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου, στο Βαθύ. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα της Πρεσβείας Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διοργάνωση αποτελεί πρωτοβουλία των φορέων Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών, Δήμο Ιθάκης, Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων, Παγκόσμιο Ιπποκράτειο Ινστιτούτο Ιατρών, Ελληνική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής. Στο επίκεντρο της νοσηλευτικής κοινότητας βρίσκεται αυτές οι μέρες η Κεφαλονιά, η οποία φιλοξενεί το 53ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Εθνικού Συλλόγου Νοσηλευτών Ελλάδος. Η αυλαία της πρώτης ημέρας του συνεδρίου έπεσε σε μια ιδιαίτερα ζεστή και γιορτινή ατμόσφαιρα, με το Δήμο Αργοστολίου να διοργανώνει μια όμορφη μουσική βραδιά στον θαλασσόμηλο για τους συμμετέχοντες. Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν όμορφες μελωδίες και εκλεκτά εδέσματα, κλείνοντας με τον καλύτερο τρόπο την πρώτη ημέρα των εργασιών του συνεδρίου. Τις βραδινές ώρες Τετάρτης ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Κεφαλονιάς για τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στη χερσαία ζώνη του λιμένα Αργοστολίου, όταν γιόταχη επιβατηγό όχημα που οδηγούσε 34χρονος παρέσυρε έναν 4χρονο πεζό με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του. Ο 4χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονίας, όπου παραμένει νοσηλευόμενος για περαιτέρω παρακολούθηση. Από το λιμεναρχείο Κεφαλονιάς, που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο 34χρονος οδηγός του οχήματος. Την 3η 5 Μαΐου, ο αναπληρωτής δήμαρχος κ. Γεώργιος Τσιλιμιδός και η Γενική Γραμματέας του Δήμου Αργοστολίου, η Άννα Διονυσία Μαρκέτου, συμμετείχαν στην κοινή δράση του πρώτου ΓΕΛ Αργοστολίου και του ΕΝΕΓΙΛ Αργοστολίου με τίτλο Ενεργός Πολίτης, Μαθητής σε Ρόλο Πολίτη. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου Κέφαλος και είχε ως βασικό στόχο την εξοικείωση των μαθητών με τις θεσμικές λειτουργίες της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και την ανάδειξη της σημασίας της ενεργού συμμετοχής στα κοινά, με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα που αναφέρονται στην κατασκευή παιδικής χαράς στον περιβάλλοντα χώρο του κλειστού γυμναστηρίου Αντώνης Τρίτσης. Ο Δήμος Αργοστολίου αποκαθιστά την πραγματικότητα, παραθέτοντας συγκεκριμένα στοιχεία από τα εγκεκριμένα τεύχη και τις μελέτες του έργου σε δελτίο τύπου του. Τα εν λόγω δημοσιεύματα εμφανίζουν την παιδική χαρά ως δήθεν μη προβλεπόμενη παρέμβαση ή ως στοιχείο που προέκυψε εκ των υστέρων. Ο ισχυρισμός αυτός είναι απολύτως ανακριβής. Το νηπιαγωγείο Λακύθρας κατέκτησε την 6η θέση στο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ραδιοφωνικού Μηνύματος και Τραγουδιού «Κάντο να ακουστεί 2026», που διοργανώνει το European School Radio. Η συμμετοχή του νηπιαγωγείου, ένα πρωτότυπο product με τίτλο «Μιλάμε με την καρδιά, λύνουμε με αγάπη», κατάφερε να ξεχωρίσει ανάμεσα σε 28 συμμετοχές στην κατηγορία νηπιαγωγεία και πρώτη Δευτέρα Δημοτικού. Επίσκεψη μαθητών του πρώτου Γενικού Λυκείου Αργοστολίου Μαρίνος Κοργιαλένιος και του ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου Λυκείου Κεφαλονιάς πραγματοποιήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα την Τετάρτη 5 Μαΐου. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε ανοιχτή συζήτηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς και Ιθάκης, κ. Σωτήριο Κουρίο, ο οποίος αναφέρθηκε στο ρόλο του δεύτερου βαθμού

Κοινωνικής Αυτοδιοίκησης, στην Περιφερειακή Ανάπτυξη, την Κοινωνική Συνοχή και την Ευημερία των Ιωνίων-Ιωνίσων, με ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες και τις προοπτικές Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Την πρόθεση νέας νομοθετικής ρύθμισης που αφορά τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης με φόντο τα πολλά περιστατικά ατυχημάτων στα οποία εμπλέκονται κυρίως ανήλικοι. Το σχέδιο προβλέπει την απαγόρευση κυκλοφορίας ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους στο οδικό δίκτυο, επιτρέποντας τη χρήση τους μόνο σε χώρους όπως πεζόδρομοι και πλατείες. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία βρίσκεται ακόμη υπό επεξεργασία και συζητείται σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία με στόχο να οριστικοποιηθεί το επόμενο διάστημα και να ενισχυθεί συνολικά η οδική ασφάλεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, ενεργό ρόλο στην αντιμετώπιση της άναρχης και επικίνδυνης χρήσης πατινιών θα έχουν οι Δήμοι με το σκεπτικό ελέγχου ζωνών κυκλοφορίας εντός των οριών τους. Με θρησκευτική κατάνοιξη και το καθιερωμένο πανηγύρι του χωριού θα τιμηθεί στα Φάρσα ο Άγιος Χριστόφορος, προστάτης και μεγαλομάρτυρας στον Ιερό Ενωριακό Ναό Αγίου Χριστοφόρου. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, την Παρασκευή 8 Μαΐου θα τελεστεί μέγας αρχιερετικός εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κεφαλνίας Δημητρίου στις 8 το βράδυ. Το Σάββατο 9 θα τελεστεί όρθρος και στη συνέχεια αρχιερατική θεία λειτουργία. Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν και το βράδυ, καθώς στις 9 θα ακολουθήσει το πανηγύρι του χωριού με ζωντανή μουσική στον προαύλιο χώρο της Εκκλησίας του Αγίου Χριστοφόρου.

Σα αλληγή, άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σιβολόνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, πάθα να αποδαώ δουνιάς, άιντε θύμα.

απόψε ξαγρυπνούν. Έρωτα μου, καλοκαίρι τη ζωή.

μοιράσματα της πόρνης, ο γυμνώματα όφυλλα, ο της κόρης που ντροπιάζεται δάκρυα και ξεφόρνη.

Σαρακίνη και Βενετσάνη πιάνουν και δένουν στο κατάρτι. Με λόγου μου το κάπταν γέννη

Και τώρα πρέπει να βρω δύο λόγια να σου πω. Τις βρήκα έτοιμες τις λέξεις. Δεν έφτιαξα καμία μόνη μου. Αυτό είναι άδικο για σένα. Θέλω να βρω κάτι που να είναι μόνο για σένα. Να μην χωράνε μέσα τόσοι και τόσοι. Δεν ήσουν σαν τόσους και τόσους. Δεν θέλω να σε ντύσω με φορεμένα ρούχα, φθαρμένους αγκώνες και γόνατα. Θα είναι σαν να σε ντύνω με λυγίσματα. Σαν να προδίδω πως εγώ τουλάχιστον σε είχα δει να κλαις. Γιατί να τους το πω? Θα καίγονται να μάθουν πως ήσουν ίδιος με εκείνους. Πως δεν ήσουν δά και κάτι διαφορετικό. Δεν θα τους αφήσω να σε θυμούνται στα μέτρα τους. Αν δεν πονάνε κάθε φορά. Αν δεν τους σκοτώνει που δεν σε έζησαν. Που δεν ήταν εκείνοι αυτό που ήμουν εγώ για σένα. Που δεν θα γίνουν ποτέ αυτό που σου είναι εσύ για μένα. Ας μη σε θυμούνται καθόλου. Στο δρόμο φεύγοντας σταύρωσα με δύο παιδιά. Το ένα σου έμοιαζε σε εκείνη τη φωτογραφία με τους γονείς σου σε μια θάλασσα που δεν θυμόσουν. Και με ρώτησε

0: στη γη, πάνω στο έρωτα εγώ την πληγή.
1: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 2:30.